έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίς ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη γλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένο στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη.

0: όσοι θέλεις.
1: Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε πρώτοι και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.

0: στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Η Μαρίνα Σταυράκη.
2: Ναι.
1: Το απόλυτο είδωλο. Α. Όλοι γράφουν γι' αυτό τον έρωτα με τον Μπουλέντο Σκάντ. Αυτόν τον Τούρκο επιχειρηματία. Είχε αποκαλύψει, παιδιά, πώς την είχε περάσει στις επαφές στο κινητό του. Ο Μπουλέντο Σκάντ την είχε γράψει Μέριλιν. Αλλά τώρα την έβαλε στις επαφές της ως Σουλτάνα. Έλα, κουνηθείτε.
2: Σε δύο ρούμια βρούμι σου λέει αυτή. Νέρντε, νέρντε, τσοκ μερζί, τσοκ παρασί. Ω, κιουζέ.
0: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5. Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
0: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
1: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
0: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
1: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
0: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχούλα.

Θέλεις να σε βλέψεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο ραντάρ του ρυθμού 949.
1: Σήμερα ψάχνει για να δώσει 450 ευρώ μετρητά το ραντάρ μας μία γυναίκα που να έχει γεννηθεί καλοκαίρι.
2: Θέλουμε να έχει δύο παιδιά.
3: Να είναι έγκυος το τρίτο.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, γλυκιά μου, πώς ονομάζεσαι?
4: Βαγγελία.
3: Ποιο μήνα έχεις γεννηθεί?
4: 29 Ιουνίου.
3: Έχεις δύο παιδάκια?
4: Ναι, ναι.
1: Και?
3: Και είσαι έγκυος το τρίτο?
4: Ναι, ναι.
3: Μπράβο, γέρετσισε!
1: 450 ευρώ μετρητά.
3: Βάγγελιτσα, βάγγελιο.
1: Με ένα πόνο.
3: Με ένα πόνο και με το καλό.
0: Και σε καλή μέρα σήμερα το ραντάρ του ρυθμού 949 χάρισε σε κάποιον από εσάς 450 ευρώ. Μείνε στο ρυθμό 949 και στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα. Σε πιάσε. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

0: Πόσο αλάνι είσαι? Στα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη. Καθημερινά 5 με 8 απαντάς σε 3 ερωτήσεις για ταξίδια στην Ευρώπη και το roasting πάει σύννεφο. Οι απαντήσεις σου μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Το αλανόμετρο σε βαθμολογεί με αυστηρότητα και το πιο γνήσιο αλάνι περνά στο μεγάλο τελικό. Είσαι έτοιμος να δείξεις πόσο αλάνι είσαι? Ο μεγάλος νικητής κερδίζει ένα ταξίδι για δύο στη Μάλτα με το 1824.gr. Όσο νωρίτερα, τόσο φθηνότερα. Τα Αλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6. Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
1: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
2: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
1: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
2: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
1: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.

0: ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
1: Ναι, πήγαινα δουλειά.
0: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
1: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
2: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
5: Όχι ρε, σιγά. Κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
6: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
8: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές την ώρα του
5: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
8: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus. Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
15: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
17: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
19: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
20: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
22: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
21: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
22: Χιλιάδες πρόσωπια.
21: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
23: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
24: Σίγουρα έχω κρύψει.
21: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
25: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα, 8.99 και με Lidl Plus, 7.19. Χρυσάνθεμα, 5.99 και με Lidl Plus, 4.79. Και 30 φιλιές, 2.99 και με Lidl Plus, 2.39. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
27: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
26: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
28: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
29: Ρυθμός 949.

Μπαρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω πιάση.
0: Σε πιάσε.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η μια συναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες.

0: Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσε ώρε εκεί.
1: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώ να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει. Και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
13: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
19: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα review ποσοστιού σε εξοικονόμηση λόγω μείωση κόστου για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωή μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση τη εμπορική αξία του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
20: Η Zomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητα τη Zomat που ξέρει.
19: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
21: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.

0: την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7. Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
2: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
1: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
2: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
1: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
2: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
1: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, όσα νιώθω. Θα το εξομολογηθώ όσα νιώθω εδώ στο ρυθμό 949.
1: Πες μου.
0: Τι αισθάνομαι νιώθεις, τώρα.
1: Ναι.
0: Αισθάνομαι μια ξαφνική οργή.
1: Γιατί. Γιατί, αγάπη μου.
0: Τίποτα, μωρέ. Πλάκες κάνουμε τώρα. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου, για να φτάσουμε μέχρι και τις 10. Λοιπόν, και αυτή η υποτιθέμενη οργή έρχεται και καταπραίνεται με τι? Με μια καλησπέρα που πήραμε. Γιατί όμως πήραμε καλησπέρα?
1: Γιατί?
0: Γιατί ο άνθρωπος μας στέλνει και γράφει: σας ακούμε στη δουλειά χρόνια τώρα και αποφασίσαμε να σας στείλουμε το πρώτο μήνυμα. Είναι ο Αριστοτέλης, ο Βαγγέλης, ο Στρατής από το Σίδνη της Αυστραλίας.
1: Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να μου φτιάξει τη μέρα. Πραγματικά, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
0: Φεύγει
1: μέσα από την καρδιά μας.
0: Η φωνούλα σου από εδώ και πηγαίνει στο Σίδνεϊ τώρα.
1: Στην Αριστοτέλη,
0: το Βαγγέλη και το Στρατή που μας έστειλαν την καλησπέρα. Εκεί πέρα θα είναι απόγευμα.
1: Βέβαια. Γεια σας.
0: Λοιπόν, γεια σας, παιδιά, και από εμάς.
1: Είναι μεσημέρι εκεί. Δύο το μεσημέρι.
0: Μεσημέρι.
1: Εδώ 7 το πρωί, παιδιά, φιλιά από Ελλάδα και πάμε πρωινό.
0: Από πατρίδα. No news, good news. Στα διεθνή μας τώρα, έτσι. Λοιπόν, ο τίτλος είναι Ιράν προς Τραμπ. Ο Τραμπ δεν είχε κάνει πρόσφατα την επιχείρηση και την πήρε πίσω 2 μέρες. Μόνο 2 πλοία μόνο πέρασαν από τα στενά με αυτή την επιχείρηση με το όνομα σχέδιο ελευθερίας.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι?
1: Ναι,
0: και λέει, το πήρε πίσω για να δοθεί χρόνος στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη. Τώρα λέει, απαντάει το Ιράν και του λέει, η επιχείρηση Trust me bro απέτυχε.
1: Trust me bro.
0: Τον ειρωνεύω. Επιστέψουμε μπρο, αδερφέ μου, φίλε μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, από την άλλη, από τα άλλα πάντως, λέει ότι είμαστε πολύ κοντά στο να υπάρξει συμφωνία. Ο πόλεμος θα μπορούσε, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, να τελειώσει. Τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν όπως και να έχει. Αν το Ιράν αποδεχτεί την πρόταση, υπάρχουν, λέει, τώρα ένα πρότυπο μια σελίδα με 14 όρους που είναι η βάση πάνω στην οποία πιθανότατα να μπορέσει να στηριχτεί μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία, η οποία θα έρθει πιο δύσκολα. Γιατί ένας πόλεμος εύκολα ξεκινάει, δύσκολα τελειώνει. Εκεί είμαστε τώρα. Πάντως, η Kimberly δήλωσε πως ο Τραμπ έρχεται στην Ελλάδα μέσα στους επόμενους μήνες.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Το είπε η Kimberly Guilfoyle.
0: Η πρέσβης τον είπα στην Αθήνα, αποκάλυψε την είδηση κατά την επίσκεψή της στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.
1: Ωραία.
0: Πάει αυτό. Τώρα, τι έγινε, ρε παιδί μου, στην Κρήτη?
1: Τι?
0: Φωνικό μεγάλο. Ένας 54χρονος πατέρας που είχε χάσει σε δυστύχημα αυτοκινητιστικό τον γιο του πριν κάποια χρόνια, στις 5 Μαΐ, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποια ημερομηνία εδώ πέρα, πυροβόλησε τον οδηγό του αυτοκινήτου, τον οποίο όλα αυτά τα χρόνια τον είχε ως υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του.
1: Που ήρθανε δηλαδή, προσκούρουσαν τα 2 οχήματα.
0: Προσκούρουσαν τυχαία, όχι. Και κατέβηκε ο 54χρονος και τον πυροβόλησε 6 φορές. Και τον δολοφόνησε, 21 χρονών, ο Νικήτας που έφυγε από τη ζωή.
1: Ένιωσε ότι παίρνει τον νόμο, πήρε τον νόμο στα χέρια του, αυτό που λέμε δηλαδή.
0: Τι να συζητήσουμε.
1: Είχε γίνει δικαστήριο, είχε βγει ότι.
0: Του την είχε πέσει και άλλες φορές. Τον είχε κυνηγήσει και άλλες φορές.
1: Ναι.
0: Και ο άνθρωπος φοβόταν για τη ζωή του και τελικά συνέβη αυτό. Θρίλερ στη διόρυγα της Κορίνθου. Σώθηκε ανήλικη που βρέθηκε να επιπλέει εντός του καναλιού. Έπεσε από ύψος 50 μέτρων. Ρε παιδιά. Θα διαβάσουμε τίποτα θετικό. Λοιπόν, το πρώτο πρόστιμο μέσω ντρόν της πυροσβεστικής σε άνδρα που έκαιγε χόρτα ήρθε στο Αγρίνιο και το ύψος είναι 1500 ευρώ. Ήρθε το ντρόν, τον εντόπισαν την αιστεία από μακριά.
1: Σταμάτησε δηλαδή.
0: Ήρθε το ντρόν της πυροσβεστικής, ναι, τον φωτογράφησε και του ήρθε και το πρόστιμο.
1: Μάλιστα. Κοίταξε, αυτό είναι θετικό. Το ότι υπάρχουν τέτοια μέτρα.
0: Μα γι' αυτό είπα ένα θετικό.
1: Μπράβο.
0: Θα ακούσουμε.
1: Από εκεί και πέρα, τώρα μέχρι κάποια περίοδο μπορούσαν να τα καίνε τα χόρτα. Τώρα από εδώ και πέρα λογικά απαγορεύτηκε για να γίνει το.
0: Σωστά.
1: Δεν θέλει
0: περίοδος.
1: Προσοχή, βέβαια.
0: Γιατί όσο μπαίνουμε στη θερινή περίοδο, αυτό τώρα
1: τέλος.
0: Οι πιθανές αιστείες εκδήλωσης μεγάλης πυρκαγιάς. Έτσι. Και τέλος, υπήρχε ένας 28χρονος διανομέας, αλλοδαπός, ο οποίος έκανε 7 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών που περπατούσαν στον δρόμο. Πήγαινε λοιπόν, στάθμευε κάπου εκεί το μηχανάκι και πετούσε πέτρες σε πεζούς.
1: Έλα Παναγία.
0: Και υπήρχαν θύμα. Ο δράστης συνελήφθη το μεσημέρι προχθές στην περιοχή της Νέας Ερυθρέας κατόπιν συνεργασίας των αστυνομικών και της ομάδας Δίας.
1: Είχε χτυπήσει, είχε τραυματίσει.
0: Πετούσε ανθρώπους, ναι. Πετούσε, συγγνώμη, πετούσε πέτρες ανθρώπους. Είναι δυνατόν.
1: Έλα, Παναγία.
0: Αυτό έγινε. Αυτά είναι τα νέα. Είπαμε.
1: Μάλιστα.
0: Τα κάμποσα. Τα μάθαμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, με πολύ ωραία διάθεση, με εσάς τα μηνύματα, τα ηχητικά τα οποία θα τα ακούσουμε σε λίγο και με τα καλύτερα στα φτάκια μας. Ντουέτο από Νίνο και Τζοσεφίν σε λίγο Αθηνά.
1: Ωραία.
0: Και τώρα Άννα Βύση με Σαντρές, το πάμε πρωινό της Πέμπτης. Καλημέρα.

0: Αναβήσει και σαν ντρέ στο ρυθμό 949. Λοιπόν, έχουμε καλημέρες, Αθηνά.
1: Wow.
0: Έχουμε καλημέρες με ανθρώπους εδώ πέρα. Βασικά, κοίταξε να δεις αυτό.
2: Ναι. Την παρέα του ελληνικού ραδιοφόρου.
1: Έλα, Λευτέρη.
0: Ο Λευτέρης.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλο τον κόσμο.
0: Ο Χαράλα, πώς είναι εδώ.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Καλώς Βασίλη Μπέτη, Αθηνά, τι κάνατε, Μπάμπης.
1: Ωραία.
3: Τι λέει, Πεμπτούλα σήμερα,
0: Βέβαια. Η Γεωργία εδώ.
1: Όλοι ανεβασμένοι σήμερα λόγω
4: του. Καλημέρα στα υπέροχα παιδιά που μας κρατάνε σε τροφιά.
0: Εμείς είμαστε ανεβασμένοι λόγω
5: Καλημέρα πέμπτης. Καλημέρα στην όμορφη και... παρέα μας. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Θηνούλα. Προπαρασκευούλα σήμερα. Φιλιά πολλά.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Έχω μελέτη πρωινή. Ναι. Είδες που ξυπνάμε από τις κότες. Δεν ξυπνάμε με τις κότες που λένε.
1: Όχι, οι κότες ξυπνάνε λίγο αργότερα από εμάς. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, άτομα άνω των 40 ετών με κοτόπουλα, δηλαδή που εκτρέφουν κότες και έχουν τη δυνατότητα να έχουν ένα κοτέτσι στην αυλή τους, δεν ξέρω που, οπουδήποτε.
1: Άνω των 40 ετών.
0: Άνω των 40
1: ναι.
0: ετών όμως, ζουν 7 χρόνια περισσότερο. Αυτή τη μελέτη σου φέρνω εδώ πέρα εγώ και βγάλει τα συμπεράσματά σου τώρα πρωί-πρωί.
1: Γιατί όμως, πώς εξηγεί το αυτό από την έρευνα.
0: Φαντάζομαι, ναι. γιατί δεν έχει περισσότερες ερμηνείες να ξέρεις, ότι είναι ένα γενικότερο πλαίσιο. Δηλαδή, δεδομένου ότι μπορείς να εκτρέφεις κοτόπουλα ναι. και να έχεις κότες, πάνω να πει ότι μένεις σε ένα ίσως πιο έτσι, φυσικό περιβάλλον.
1: Α, όχι να πάρω εγώ τώρα 10 κότες και να τις βάλω
0: στο ξέρω. Η έρευνα λέει αυτό.
1: Μήπως το φρέσκο αυγό κάτι κάνει.
0: Και το φρέσκο αυγό.
1: Όλα μαζί.
0: Και τι θα τα ταΐζεις να τρώνε. Λοιπόν,
1: άτομα, θα τα ταΐζω καλαμποκάκι.
0: Βέβαια λέει για άτομα άνω των 40 ετών, δεν σε πιάνει.
1: Α, ναι.
0: Ετοιμάσου στα 40.
1: Σε 10 χρόνια από τώρα.
0: Να έχεις μια βλίτσα. Σε 10. Όχι και σε 10.
1: Σε 10, τι, πόσο είμαι εγώ τώρα.
0: Αχ, τι ωραία έτσι να βγαίναμε στο ύπεθρο, σιγά σιγά.
1: Ναι. Να κάναμε από εκεί κομπές. Ήταν η ώρα που βγάζαμε. Ξυπνάγαμε.
0: Να κάναμε από εκεί
1: κομπές. Δεν πας να δεις αν γεννήσανε οι κότες Ρεφορτούνη.
0: Βέβαια.
1: Στην κουνιστή καρέκλα λοιπόν, έξω. Έτσι με τα καφεδάκια μας.
0: Θα βλέπαμε λίγο τα γαϊδουράκια, ναι. θα βλέπαμε τις κατσίκες.
1: Μην νομίζεις, έχουν έννοιες κι αυτά.
0: Θα παίζαμε μουσική.
1: Πρέπει να καθαρίσεις το ποτέ έτσι.
0: Θα παίζαμε μουσική. Αυτό που ακούς τώρα είναι DJ. Και παίζει μουσική για τα κατσίκια και τα πρόβατα. Ναι, παιδί μου, δεν το έχει δει το βίντεο. Είναι ντυμένος και έχει πίσω γαϊδουράκια, κατσίκια και πρόβατα και τους παίζει μουσική.
1: Γιατί? Έχει πάει κατσίκα εκεί.
0: Γιατί, γιατί? Γιατί είμαστε εμείς στο ύπεθρο. Σε 10 χρόνια με τις κοτούλες μας. Τι θα είμαστε, αγάπη.
1: Λοιπόν, ξεκίνα. Πάρε τις κονσόλες σου.
0: Και δώσε από εκεί εκπομπή. Πάμε πρωινό. Πάμε πρωινό.
1: Μήπως μπορεί να βάλεις Νίνο φιλαράκι, μπε. Βάλε Νίνο, Ζωζεβί.

0: Λοιπόν, ξέρεις τι μ' αρέσει, ρε Φορτούνη.
1: Ναι.
0: Εκτός από όλα τα άλλα εδώ στο ρυθμό 949, που ακούω τραγούδια τα οποία έχουν παίξει πρώτα στο ρυθμό. Δηλαδή, τι αποκλειστικότητες έχουμε βγάλει, ρε παιδάκι μου.
1: Άρα, τι πρωτιές έχουμε φέρει εδώ πέρα στις επιτυχίες. Στη μουσική διασκέδαση και βιομηχανία.
0: Ακόμα. Μόνο κορυφή κοιτάμε από εδώ και πέρα.
1: Number one.
0: Έτσι.
1: Number one.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
1: Με τώρα εδώ που τα ψιλολέμε.
0: Έχεις ακούσει για τους περιορισμούς που έρχονται στην Ελλάδα σε σχέση με τα social media στα παιδιά κάτω των 15. Λοιπόν, σίγουρα το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social media αλλά και των κινητών συσκευών. Σε έναν κόσμο λοιπόν που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Η Vodafone, που αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία, σας προσφέρει λύσεις. Εφαρμογές λοιπόν γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα θα μάθετε στο vodafone.gr.
1: Ωραία, έχω μήνυμα. Πάμε.
0: Τι?
2: Έλα, πες ηχητικό, πες για θεία.
3: Λασία.
2: Σ' αγαπώ πολύ.
3: Σ' αγαπώ πολύ.
1: Διάλειμμα.
4: Λοιπόν, κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
5: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώμε.
4: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
5: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το «Εξηγήστε μου» και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα, με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτα στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, ναι.
10: Μ' ακούς?
11: Ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε παπά.
10: Όχι.
11: Είπε παπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα.
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Προκόπη! Πού ήσουν?
7: Στεφανή, να σου εξηγήσω.
6: Μολόγα, Προκόπη.
7: Ήμουν στο Γερμανό.
6: Πάει, χάλασες κι εσύ.
7: Όχι εγώ. Το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
8: Για σοβαρές επισκευές.
9: Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
7: Σωστά.
11: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / GR / Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day!
12: Το βάλε! Το βάλε!
13: Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
17: Ρυθμός 9.
18: Yes, yes, yes, ταλεντάρες όλες μαζεμένες εδώ πέρα στο ρυθμό 949. Βασίλης, Αθηνά και Μπέτη μέχρι και τις 10 και ο Μασούτης κάθε μέρα στην παρέα μας που τον αγαπάμε και μας αγαπάει. 50 μέρες μεγάλων κληρώσεων για τα 50 χρόνια Μασούτης. Συνολικά 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντου στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Ψώνισε στα καταστήματα Μασούτης και εσύ που μας ακούς ή στο e-shop και μπες στην κλήρωση. Όσο περισσότερο ψωνίζεις, τόσο περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσεις.
19: Ωραία.
18: Φύγαμε για να δούμε αν έχει κίνηση στους δρόμους Αθήνας. Ναι, για να πάμε και στο Μασούτη.
20: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
21: Θα μας ενημερώσει τώρα ο πράκτορ Βουφού, ο οποίος ελέγχει τον δρόμο, το κατευθύνει πάνω από όλους τους δρόμους για να μας πει τι κίνηση έχει.
18: Λοιπόν, έχω πάρει εδώ πέρα το joystick, πώς λέγεται αυτό, το τηλεκοντρόλ και το πηγαίνω. Πάω πάνω από το ποτάμι. Έχει το κατέβασμα από τηλιάρισμα, από Λυκόβρηση μέχρι Γάλλιο. Ω, προσγειώθηκα. Προσγειώθηκα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, που μέχρι το Χίλτον εκεί και η Βασιλίση Σοφίας έχουν ένα μικρό κολληματάκι. Τέλος, από το Χαϊδάρι, για να πάτε προς Ελευσίνα και από το Σχιστό επίσης, έχει κόλλημα. Μεγάλο.
11: Ο καιρός σήμερα.
17: Αυτό. Σήμερα είναι παραγγελιά ο καιρός.
18: Α,
17: και
18: ναι.
17: Τις τρεις ώρες.
18: Ναι.
17: Ναι. Ένας καλλιτέχνης άνευ προηγουμένου. Ο πρίγκιπας του ελληνικού τραγουδιού και της πίστης.
18: Μήπως κάποια καλομήρα θα έκανες.
17: Όχι. Μιλώμε για τον πρίγκιπα. Ένας ήταν. Έτσι.
18: Ο ανεπανάληπτος.
17: Ένα. Φιερωμένο.
18: Άλλα τι στα σεκλέτια τα πρωινά.
17: Έκανες λάθος να χοντροντηθείς.
18: Τι?
17: Σου είπα από χθες με ένα κοντομάνικο να βγεις. Δεν πίστεψες πως θα φτάσει 26.
18: Έτσι.
17: Τώρα θα λιώσεις σαν στη σούβλα κοκορέτσι. Δεν πίστευες πως θα φτάσει 26.
18: Αλλά
17: τώρα θα λιώσεις σαν στη σούβλα κοκορέτσι.

0: What is this place?
1: I love it.
2: Λοιπόν.
3: Έχουμε και συνέχεια, να είστε έτοιμοι για όλα.
2: Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά. Σε λίγο έρχεται το θέμα ημέρας που από ό,τι βλέπω σήμερα, όντως παιδιά, όντως είναι φωτιά.
4: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Παιδιά, είναι Πέμπτη, αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε θα είναι σαν Δευτέρα.
1: Θέλω μεγάλη συμμετοχή ακόμα και από αυτούς τους ακροατές που μας ακούτε και μας στείλατε καλημέρες από την άλλη άκρη της γης. Αυστραλία,
0: γιατί
1: όπου και αν μας ακούτε, soundis.gr, ναι αγάπη μου, γιατί όπου και να γυρίσεις σε όλο τον πλανήτη και να φτάσεις, η πεθερά είναι πάντα ίδια. Η πεθερά είναι πεθερά για όλους. Και πολλές φορές μπορεί να είναι και θανάσιμη πεθερά. Έχω να σας πω!
0: Παναγία μου, μόνο που μου το έπεσα να τρίχιασα.
1: Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα ανοίγουμε το θέμα συζήτησης και σήμερα το θέμα είναι καυτό. Το θέμα κοχλάζει σαν γκαζάνι που βράζει. Γιατί όλοι έχετε περάσει κάποιο περιστατικό, ίσως και κάποιοι να την έχετε γλιτώσει. Από θανάσιμη πεθερά. Έχω μια φίλη λοιπόν.
0: 7 θανάσιμες πεθερές.
1: 7.
0: Ούτε μία.
1: 7 εκατομμύρια είναι.
0: Τι έγινε. Για πες, παιδιά.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχω μια φίλη.
0: Ναι.
1: Η οποία βασανίζεται από την πεθερά της πάρα πολύ έντονα χρόνια τώρα, αλλά έχει φτάσει σε ένα ακραίο σημείο πια. Είναι φρεσκοπαντρεμένη η κοπέλα, είναι με τον σύντροφό της αρκετά χρόνια και έχουν μπει στη διαδικασία, όπως πολλά ζευγάρια κάνουν, ναι, να τεκνοποιήσουν.
0: Άντε με το καλό τα παιδιά, ρε.
1: Πιο καλό, με αυτή την πεθερά δεν πρόκειται να διάσπρη μέρα η γυναίκα. Την έχει στρεσάρει, την έχει αγχώσει, λες και ζούμε στην εποχή του 50.
0: Εδώ Αθήνα μένουνε.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αθήνα μένουνε. Έχει, ρε παιδί μου, μια αγωνία η μαμά του γαμπρού. Πότε θα μείνει έγκυο συνήφη και πότε θα μείνει έγκυο συνήφη. Λοιπόν, αυτό όμως έφτασε, όπως καταλαβαίνεις εχθές, γι' αυτό και εμπνεύστηκα αυτή τη θεματολογία για σήμερα, σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, στα προχώρητο, ναι.
0: Στο μη περαιτέρω.
1: Την είχε κατέβει κάτω για καφέ και τα λοιπά και κάποια στιγμή.
0: Και κοιτούσε τη σκόνη.
1: Της λέει, καθίστε εδώ, με συγχωρείτε ένα λεπτάκι να πλώσω το πλυντήριο.
0: Και ξέρεις τι κάνουν εκεί. Βάζουν τα σκυλάκια και κοιτάνε τη σκόνη πάνω στο τραπέζι. Και σου ανεβαίνουν τα λαμπάκια.
1: Παιδί μου, βγήκε η κοπέλα να πλώσει ένα πλυντήριο και την μπαίνει στο σαλόν και δεν ήταν εκεί. Και πάει σιγά σιγά, λέει, τι κάνει τώρα.
0: Και
1: τι τη βλέπεις, το καλαθάκι του μπάνιου.
0: Τι!
1: Έψαχνε το καλαθάκι του μπάνιου της να δει αν θα βρει αποδεικτικά. Γι' αυτό σου λέω. Λοιπόν, έλα οι πεθερές λίγο. Έλα οι πεθερές λίγο.
0: Τι κοιτούσε, είχε πάει στο μπάνιο.
1: Το καλαθάκι του μπάνιου, να δει αν έχει κανένα τεστ μέσα, αν έχει τίποτα άλλο.
0: Πρωί τώρα.
1: Που αποδεικνύει αν είχε μείνει έγκυο, αν δεν έχει.
0: Αποκλείεται, ρε παιδιά. Ρε, μήπως είχε πάει και κάνει την ανάγκη της η γυναίκα και.
1: Όχι, έψαχνε, αγάπη μου. Έψαχνε. Είχε πάρει εκεί πέρα, λέει, ένα σακουλάκι και κανένα.
0: Δεν θα σου έλεγα τι θα έκανα. Μαζί με το καλαθάκι καπέλο.
1: Τι
0: σε παρακαλώ.
1: Τι θα φευγε.
0: Όχι, το καλαθάκι καπέλο.
1: Πώς υπομονή να κάνει ένας άνθρωπος. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε
0: αυτό
1: εδώ.
0: Είναι βαρύ, τώρα το έχω ξανακούσει.
1: Έτσι, θα βγάλουμε τα ζώα ψυχά μας. Κάτσε, θα ακούσουμε κι άλλα γιατί θα μας στείλουν οι ακροατές.
0: Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θέλω να μου στείλετε, να μας στείλετε εδώ στο Πάμε Πρωινό στο 6937-949-949 το Viber. Θες με ηχητικό, θες να το γράψεις, θες με βίντεο όπως θέλεις.
0: Ακραία περιστατικά με πεθερές.
1: Με πεθερές. 7 θανάσιμες πεθερές σήμερα το θέμα. Βαράτε!
0: Ξεδιπλωθείτε!
2: Κι εγώ σαν OG τώρα τους πιτσιρικάδες τους μαθαίνω. Don't do this shit, don't do that, do this, do that. Νοοτροπία, read a book, ακουπάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, για σένα στο ρυθμό 949, για εσάς μικροί μας φίλοι, ήρθε η ώρα τώρα.
1: Έφτασε η ώρα λοιπόν που το παπάκι πάει στην ποταμιά. Οι μικροί μας φίλοι από το αυτοκίνητο να μας καλέσουν στο 210-6835-722 για να παίξουν με το παπάκι, να βρουν τη φράση και να κερδίσουν δύο εισιτήρια για τα Village Cinemas να πάνε να δουν όποια ταινία θέλουν στην καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας.
0: Μας αρέσει που αρχίζετε και καλείτε ήδη πριν σας δώσουμε το σύνθημα, ακόμη περισσότεροι τώρα. Ένας θα είναι ο τυχερός. Για να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το μου. Πώς σε λένε?
2: Χρήστο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Έλα, βρε, Χρήστο μου. Πόσο χρονών είσαι?
2: Πέντε.
1: Χρονών. Φανταστική ηλικία. Ωραίος
0: ο μεγάλος άνθρωπος, ρε παιδί μου.
1: Πάει σχολείο.
0: Πάει κάπου. Νήπιο πηγαίνεις?
2: Ναι.
1: Α, στο νήπιο.
0: Και τώρα που...
1: Προνήπιο. Ωραία. Φωτοβίο rotary tax είναι το προνήπιο. Σήμερα δηλαδή είσαι στο αυτοκίνητο και πας προς το προνήπιο τώρα.
0: Εντάξει.
2: Ναι.
0: Πάμε. Ωραία, να παίξουμε. Χρήστε. Λοιπόν, άκου καλά τι θα κάνει το παπάκι και τι θα πει για να μας το πεις, εντάξει.
2: Ναι.
0: Πάμε.
1: Πες μας, παπάκι, τη φράση να την ακούσει ο φίλος μου ο Χρήστος. Άκουσες, Χρήστο, τι είπε ή να το ξαναπεί?
3: Ο ήλιος είχε ένα γάλο πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
2: Ο ήλιος είχε ένα γάλο.
1: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο.
1: Καταπληκτικός είσαι, Χρήστο. Καταπληκτικός. Πόπο, κέρδισε με τη μία.
0: Θες να το πεις μία πάλι?
1: Ναι. Πες το μας,
2: βρε.
1: Ναι.
2: Είχε ένα γάλο.
0: Ναι.
2: Πολύ μεγάλο.
1: Πολύ μεγάλος ήταν ο γάλος. Μπράβο, βρε, Χρήστο μου. Με ποιον θα πας στο σινεμά που κέρδισες τώρα δύο εισιτήρια? Με ποιον θα πας? Φανταστικά. Να περάσετε τέλεια. Σ' αγαπάμε.
0: Καλό μάθημα. Να περάσεις ωραία στο σχολείο. Τα φιλιά μας.

0: Ωραία, περνάμε. 8 παρακάτι. Δώσαμε και τα δώρα μας.
1: Να πούμε στα παιδιά τα υπόλοιπα που παίρνουν τηλέφωνα και μας ακούνε ότι κάθε μέρα ένα παιδάκι θα βγαίνει. Δηλαδή, όλα τα παιδιά θα παίξετε. Ναι. Όλα τα παιδιά θα παίξετε
0: δηλαδή,
1: και θα πάρετε εσύ.
0: Δηλαδή, όσοι έχετε ξαναπαίξει, σε λίγο καιρό θα ξαναπαίξετε. Mm-hmm. Αλλά κυρίως αυτοί που δεν έχουν παίξει ποτέ είναι η σειρά τους τώρα σιγά-σιγά.
1: Και αύριο να καλέσουν και κάθε μέρα είμαστε εμείς εδώ. Τώρα, επειδή δίνουν τα παιδιά πανελλήνιες, έτσι, έχει ξεκινήσει το διάβασμα για τα καλά. Σελίδες λοιπόν υπογραμμίσεις, επανάληψη και το μυαλό κουράζεται και είναι λογικό. Να ξέρετε ότι το Tonosan Brain Energy Booster με ginseng σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο είναι για ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης. Για να μένεις συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι. Tonosan Brain Energy Booster.
0: Πάρα πολύ
1: σημαντικό βοήθημα.
0: Τραγουδώντας θα πάμε για διάλειμμα και θα έρθουμε με το μέρος 2.
2: Μια ρόγα πως τα φύγει. Έπεσαν όπως πουργίτες.
1: Και τι γίνεται.
0: Ωραία το λες Αθηνά.
2: Φινάνι φίλοι. Τσίρι τσίρι τσιρίτρο.
1: Τσίρι τσίρι τσίρι τσίρι τσίρι τσίρι τσίρι.
0: Μπράβο Αθηνά. Τζαμπού.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε,
2: είπε μπα.
1: Όχι.
2: Είπε μπα το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
5: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
5: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
5: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
10: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
9: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
10: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
9: Πετρέλαιο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
10: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-024-463.
9: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
7: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
7: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
7: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
7: Τηλέφωνο 22610-26574. Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104, τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

0: εσύ. Για να...
1: Εγώ, σαν να το ακούσει εσύ.
2: Εγώ είχα φίλοι που του έπαιρνε το μόνο και του έλεγε δεν ξέρει εσύ, φέρνει το εδώ.
1: Απαπα. Ή που πάνε και στα μωρά και δίνουν, α πούμε, γλυκά και λέει η μάνα, δεν θα του δώσει τώρα γλυκό γιατί έχει φάει σοκολατό. Εκεί πάει και το ταΐζουν.
0: Γιατί θα το κάνω κι εγώ στον νησιό μου.
1: Αχ, θα γίνει μια
2: πεθαρά. Μόρι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί έρχεται και το όλα στη φόρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Και είναι λέει καυτό. Τα άκουσες?
1: Όχι.
2: Φήμες κυκλοφόρησαν.
1: Πα, πα, πα.

0: είδανες, μωρή πεθερά.
1: Και τι δεν είπες.
0: Παιδιά, το τι μας έχουν στείλει δεν φαντάζεσαι.
1: Εγώ
0: στείλτε
1: δεν το
0: λοιπόν. Στείλτε λοιπόν. Και εγώ έλεγα, ρε παιδί μου, επειδή έχουμε περάσει και σε άλλες γενιές, ότι οι τωρινές γενιές δεν θα το κάνουν.
1: Όχι, δεν θα το κάνουν. Δεν περίμενα ότι θα μπουν οι άνθρωποι στη διαδικασία να μας στείλουν τις εξομολογήσεις τους τόσο πολύ έντονα.
0: Μα
1: αυτό.
0: Τι, άμα έχεις κακιά πεθερά, ξέρεις τι περνάς.
1: Έχεις καημό.
2: Συν το ότι εδώ δεν θα πούμε ονόματα εμείς.
0: Δεν θα λέμε ονόματα. 6-9-37-9-49-9-49. Στείλτε μας λοιπόν γραπτά, γιατί θα τα διαβάσουμε σε λίγο στον αέρα, τι σας έχει κάνει η πεθερά σας. Εμείς ονόματα και οικογένειες δεν θα δείξουμε.
2: Έτσι.
0: Πάμε τώρα στο διατάφτα.
3: Όλα θέλω να τα ξέρω. Όλα.
4: Όλα στη φορά.
3: Όλα.
2: Όλα στη φορά κάθε μέρα. Όλα κατά όλα, όλα, όλα. Ναι, γιατί ξεκινάω πολύ καυτά και ερωτικά.
0: Μη με σκάς.
2: Τη σημερινή μου ενότητα, ναι. Ανδρομάχη, ναι. Η Ανδρομάχη έδωσε μια συνέντευξη στον, ναι, Γρηγόρη και είπε για τον Γιώργο Λιβάνη. Και τι είπε, δεν είπε.
1: Τον ερωτάζει.
2: Για τον Σκορπιός. Για το πώς την προσέγγισε.
0: Σκορπιός με γόκερ, με λένε.
2: Α, είναι Σκορπιός, έτσι εξηγεί.
0: Βέβαια, αγάπη μου.
2: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Σαν...
0: Επίθεση έκανε, σαν το Μακρόπουλο.
2: Ατάκ. Λοιπόν, όταν άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα, έπαθα σοκ. Μου πρότεινε να πάω σπίτι του και να κοιμηθούμε μαζί.
0: Ενώ ήταν φίλοι, δηλαδή.
2: Ήτανε φίλοι.
0: Ναι.
2: Κάνανε παρέα. Σταμάτα,
0: Φορτούνη.
2: Άστονε να δίνει πόνο, Φορτούνη.
0: Συνεργαζόντουσαν
2: και βλέγανε τόσο ψυχά τους.
0: Ναι.
2: Δεν είχε και κάποια στιγμή, λέει, πέρασε από το καμαρίνι και είπε ο Λιβάνης ότι εγώ άμα ερωτευτώ, ερωτεύομαι.
1: Το πέταξε.
2: Ναι.
1: Τον έβαλε το σπόρο, βέβαια.
2: Και μετά της είπε να έρθει σπίτι να κοιμηθούμε.
1: Α, κατευθείαν?
2: Ναι.
0: Και αυτή?
2: Πάω, λέει.
0: Ναι.
2: Μου το είχε βάλει στο κεφάλι. Πήγα στο σπίτι, λέει, μεγάλη αμηχανία. Ήμασταν, λες, και έχουμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα.
0: Τέλεια, το λες και έχουμε πρόβλημα.
2: Μου έκανε
0: γιατί
2: επίθεση.
0: Γιατί προφανώς αυτή, επειδή ήταν πολύ φίλοι πριν.
2: Ναι.
0: Κάναν, δηλαδή, παρέα.
2: Ναι.
1: Α, ναι.
0: Ξαφνικά τώρα τον άλλον, αν πρέπει να.
1: Να
0: κάνεις το twist και, ναι, να βγει ερωτικά. Ναι. Δεν βγήκε, ας πούμε, και ήμασταν μεθυσμένοι.
1: Αμηχανία.
0: Και που γελάγαμε και φτρώγαμε και πίναμε. Ξαφνικά με φίλησε και ήρθε, ναι, το κατάλαβες.
1: Μπράβο, αμηχανία.
0: Πας επί τούτου γι' αυτό εκεί,
2: ναι.
0: Οπότε, αμηχανία.
2: Πάντως του είσαι έκανε επίθεση, λέει, και μετά παντρευτήκανε.
0: Μετά, δηλαδή, την επίθεση κατευθείαν παντρευτήκανε ένα παιδί.
2: Προφανώς ταιριάξανε σε επιθετικά τα θέματα.
1: Βασικό, βασικό.
2: Είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι το σωστό για μένα. Αυτή η διαδικασία για μένα που συνέβη, που περιέγραψες μόλις, είναι αυτό που λέω, το σωστό. Γιατί άμα δεν τσεκάρεις πρώτα.
2: Α, θες να τα τσεκάρεις.
1: Δεν έγινε σωστά.
2: Εσύ πρώτα,
0: εσύ πρώτα φιλικά ξεκινάς.
1: Όχι, το ανάποδο.
2: Το ανάποδο. Έλα να δούμε αν ταιριάζουμε και αν ταιριάζουμε και ανοίγουμε και τις καρδιές.
1: Αν ταιριάζουμε. Και όχι μόνο.
0: Και
1: όχι μόνο.
0: Άνοιξε και τα πόδια σου, μια
1: φορά. Μπράβο, πριν. Πριν.
2: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Έχουμε ένα μπιφ χρόνων ετών.
0: Ποιο?
2: Βαγγέλης Περής, Νίκος Κοκλώνης, έτσι.
0: Είναι μεγάλο μπιφ, ναι.
2: Είναι μεγάλο μπιφ.
0: Το είχα ξεχάσει.
2: Είναι μεγάλο μπιφ.
0: Δεν βγαίνει πια στο πρωινό ο Βαγγέλης. Το είχα ξεχάσει.
1: Αλλιώς θα το ξέραμε κάθε μέρα.
2: Καταπληκτικός όμως κάθε φορά που βγαίνει. Βγήκε χθες. Γιατί? Γιατί προχθές βγήκε ο Νίκος Κοκλώνης στο πρωινό. Είχε πει λοιπόν όλα αυτά για την Κατερίνα Καινούργιο και αυτά. Και λέει, εγώ ξέρω, λέει, γιατί δεν έχω έχθρας, λέει, στο χώρο και μονές, αλλά έχουμε ένα μπιφ, λέει, χρόνια με τον Βαγγέλη Περή. Αλλά ξέρω, λέει, από πού ξεκίνησε.
1: Από τι?
2: Δεν τον πήρα, λέει, αρχισυντάκτη σε ένα σόου μου και από τότε παρεξηγήθηκε.
1: Α, τι τα θέλες.
2: Βαστάτε τουρκιτάλογα. Βγήκε ο Βαγγέλης Περής εχθές και λέει να τηλεφωνήσει τώρα και να πει ότι λέω ψέματα γιατί μίλησε για πλήρω τους συνεργάτες και τέτοιο, ότι, ναι, αυτό, ναι, είναι το πρόβλημά μου, λέει, εμένα, που άφησε, λέει, ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει απλήρωτους.
0: Α, νόμιζε ότι είπε ψέματα ότι δεν τον πήρε αρχισυντάκτη.
2: Δεν έχει γίνει, λέει, κάτι τέτοιο. Μία φορά, λέει, ένα συνεργάτης του μου με συνάντησε, λέει, σε ένα μοντάζ,
0: ναι,
2: και μου είπε, κύριε Περί, δεν έρχεσαι, του λέει, βρε εσύ Βαγγέλη, να τον βοηθήσεις να ανέβει λιγάκι το σόου πριν, ναι, από το, ναι, jazz. Και δεν πήγε.
1: Άρα, λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει, ο κύριος Περής λέει ότι ήθελε να ανεβάσει το σοου και ο κύριος Κοκλώνης λέει ότι δεν τον
2: πήγε.
1: Δεν
2: προσέλαβε. Ο Βαγγέλης Περής είπε ότι δεν πήγε γιατί ήταν άλλος φίλος του εκεί που έκανε αυτή τη δουλειά και δεν ήθελε να την πάρει από τον άλλο.
1: Ποιος, ναι, ξέρει τώρα την αλήθεια, δεν τη μάθουμε ποτέ.
2: Λέει να πάρει τώρα τηλέφωνο και να πει, λέει, την αλήθεια. Δεν πήρε ο Νίκος Κοκλώνης ποτέ. κάπου στη μέση λογικά θα είναι η αλήθεια. Ναι, εμείς να ευχηθούμε. Τι να πω, να τα βρουν. Ας μην τα βρουν κιόλας.
0: Και να μην τα βρουν, τι λες, καλή δουλίτσα δεν θα έχουμε. Μετά τι θα λέμε.
2: Ακύλας, κυρίες και κύριοι.
0: Τι.
2: Βγήκε.
0: Βγήκανε κάποια δεύτερα.
2: Μπράβο, τα 27 πρώτα δευτερόλεπτα από την εμφάνισή του.
1: Είναι στην αρχή ακόμη. Δεν έχουν ξεκινήσει αυτές τα ταξιδιπλώνονται οι
2: πλήξεις. Πολύ αρχή του τραγουδιού. Λοιπόν, πείτε μου κι εσείς, γιατί διχάστηκε ο κόσμος από κάτω. Περιμένανε κάτι, λέει, πάρα πολύ πιο εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες.
0: Καταρχάς είναι λίγο κοντινό και δεν βλέπεις όλη τη σκηνή, οπότε δεν μπορείς να καταλάβεις τι συμβαίνει πίσω.
2: Ναι.
0: Εντάξει. Ναι. Ο κόσμος να μην βγάζει συμπεράσματα αν δεν δει το τελικό αποτέλεσμα.
2: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
1: Σωστά. Επίτηδες δόθηκε αυτό το κομμάτι στην αρχή για να αρχίσει να κάνει γορμά.
0: Άμα σου δώσει το ωραίο, το σημείο, το φανταχτερό, την κορύφωση.
1: Καλά το πάει, καλά.
0: Τι θα περιμένει, έτσι αφήνουνε.
2: Θα είναι ένα μεγάλο περιστρεφόμενο σκηνικό προπ, το οποίο λειτουργεί σαν πολυεπίπεδη κατασκευή με διαφορετικούς χώρους. Αυτοί οι χώροι θα θυμίζουν ξεχωριστές πίστες ενός βίντεο
0: game,
2: μέσα στις οποίες ο Ακύλας θα κινείται για τα 3 λεπτά της εμφάνισης και σε κάθε διαφορετικό δωμάτιο ο καλλιτέχνης θα συναντά και ένα από τα 4 άτομα που θα τον πλαισιώνουν. Mm. Έτσι, η Παρθένα Χορόζιδου, ο Χρήστος και τα λοιπά.
1: Στο φινάλε. Θα έχει και μία αποκάλυψη. Λέει κάτι με λύρα πάλι θα εμφανιστεί.
2: Και ακούγεται ότι θα μπει και μία λύρα.
0: Θα βάλει μία λύρα Ένεκα και της Παπαρίζου.
1: Οπα.
2: Είχε λύρα και κέρδισε.
1: Μάλλον, ε.
2: Φέρ το Μασακύλα, ό,τι και να γίνει, θέλουμε να πάρει την πρωτιά και να το φέρει στην Ελλάδα.
0: Άμα το φέρει, θα είναι το μεγαλύτερο manifest ever πάντως.
2: Ναι, ισχύει.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
1: Το ραντάρ τώρα μας φέρνει το πρώτο στοιχείο σήμερα για 150 ευρώ, έτσι.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Ψάχνουμε μετρητά κάποιον ή κάποια που το όνομά του της να ξεκινάει από το γράμμα P. Παναγιώτης Παναγιώτα. Παντελής, Πέτρος.
0: Σου Παύλος.
1: Πινελόπη.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Πελοπίδας.
6: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Παιδιά, δεν έχω σοκαριστεί ξανά στη ζωή μου.
1: Τόσο πολύ.
0: Λοιπόν, το θέμα τη ημέρα στο Για Πες είναι η πεθερά.
1: Ναι.
0: Και τι σας έχουν κάνει, στείλτε μας, είπαμε διάφορα.
1: Μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Εγώ δεν τα περιμένω.
0: Εγώ δεν περίμενα για τόσο ακραία πράγματα.
1: Τι λένε,
0: λοιπόν, λέει μία, δεν θα πω ονόματα
1: ναι,
0: τώρα
1: όχι,
0: για,
1: όχι,
0: για ξέρετε.
2: Όχι,
0: λέει λοιπόν, όταν γέννησα, λέει η πεθερά μου, όταν πρώτο ήταν το μωρό. Απ' τη μύτη και πάνω σου μοιάζει. Απ' τη μύτη και κάτω είναι όμορφο σαν και εμά.
2: Μπάτσε. Μπάτσε, συγγνώμη.
1: Δε το μία, θα τη έλεγα γιατί δεν θα το ξαναδεί. Τα φυλάκια μου.
0: Λοιπόν, σε τραπέζι με κόσμο 15 ατόμων, ο άντρα μου είπε: Άντε, αγάπη μου, φάει το φαΐ σου. Και η πεθερά μου πετάχτηκε και είπε: Μην ανησυχεί, αγόρι μου. Πολύ αδύνατο αυτό, έτσι. Αυτή θα το φάει όλο το φαΐ της. Εσύ να δούμε τι θα κάνεις.
2: Παναγία μου.
1: Όχι, άδη μου, τσουλιβρό μου, πεθερά.
0: Επίσης λέει, έχω τατουάζ.
2: Τραύμα.
0: Και με λέει αντίχριστη, επειδή έχω τατουάζ.
1: Α, εμένα έπρεπε να δει.
2: Καλά, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν κάποιος άλλος φίλος, άντρας αυτός. Όχι, συγγνώμη,
2: παιδεύτηκα.
0: Συγγνώμη, κάποιος μας παίρνει τηλέφωνο, δεν ξέρω γιατί.
2: Όταν
0: παντρεύτηκα, λέει, επειδή το σπίτι που θα μέναμε ήταν από πάνω από τη πεθερά μου, μου ζήτησε κλειδί. Όταν τη ρώτησα τι το θέλει, μου είπε μη τυχόν και πιάσει φωτιά. Τη έδωσα ένα άκυρο κλειδί και μετά από κανένα τρίμηνο μου είπε το κλειδί δεν κάνει την κλειδαριά. Το σπίτι όμως δεν είχε καεί.
2: Έλα Παναγία μου, σατανικό.
0: Και όντως είναι άντρας αυτός. Λοιπόν, ακούστε όμως ένα που ξεπερνάει κάθε σενάριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κάθε σενάριο ταινίας.
1: Μάλιστα.
0: Η πεθερά μου λέει εμένα ήρθε στο γάμο τον πολιτικό φορώντας μαύρα.
1: Ναι.
0: Αθώα λοιπόν, εγώ νόμιζα λέει ότι έκλαιγε από τη συγκίνηση. Μετά έμαθα ότι δεν ήθελε το γάμο και για να έρθει την απείλησε ο πεθερός μου με διαζύγιο.
1: Πού είναι μου χαθείς γροσούζα.
0: Μετά έχασε μια περιουσία σε μάγισσες και χαρτορίχτρες για να λύσει τα μάγια που και καλά είχα κάνει εγώ στο γιο της. Γιατί απορούσε τι έκανα λέει και κόλλησε μαζί μου.
1: Θανάσιμη.
0: Έτσι. Μέχρι να γεννήσω το γιο μου, ήμουν μόνη μου στην Αθήνα. Ένα τηλέφωνο δεν με πήρε, αλλά τεστ DNA έκανε. Και το μόνο δώρο που μου έχει κάνει ποτέ είναι λιποδιαλύτες όταν θύλασα το δεύτερο μου παιδί.
2: Έλα Παναγία.
0: Για να χάσω τα κιλά. Και δεν πειράζει, λέει, που θύλαζα. Ευκαιρία να δυνατήσει και το εξαμηνήτικο μωρό μου, είπε. Το οποίο ήταν μια χαρά. Και δεν θέλει, λέει, να πηγαίνουμε επίσκεψη με τα παιδιά στο σπίτι της, γιατί τη ρωτάνε για τη μεγάλη της κόρη που είναι ανήπαντρη και όταν τα βλέπουν νιώθει άσχημα. Και εγώ, λέει, απλώς κάθομαι και γελάω. Ακούστε και το κορυφαίο, γιατί η φίλη που το έγραψε είναι θεά. Και εγώ, λέει, κάθομαι και γελάω όλα αυτά τα χρόνια και απορώ. Γιατί με τόσα βλήματα σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε υπερδύναμοι.
2: Τι βρήκε τη γυναίκα.
0: Τι βρήκε με την κοπέλα. Είσαι
1: ένα κορίτσι
0: μπροσκυνό. Τι
1: υπομονή
0: για να χειροκροτώ.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο υπομονή. Δεν τα παίρνει και στα σοβαρά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Τώρα
0: γιατί
1: η άλλη γυναίκα
0: όλα
1: είναι.
0: Όλα αυτά είναι να, όχι απλά να φεύγεις, δεν ξαναμιλάς και στον άντρα.
2: Βέβαια. Δεν έχουμε τι να ασχοληθούν και ασχολούνται με τη ζωή των άλλων, δηλαδή τώρα με του ζευγαριού.
1: Παιδί μου, είσαι καλά.
0: Είναι αυτό.
1: Πήγε με μαύρα, λέει, στο γάμο. Μιλάμε
0: με μαύρα.
2: Λοιπόν, θέλουμε και άλλα μηνύματα. Οπωσδήποτε και άλλα μηνύματα.
1: Αν δεν μου έκατσε σε μένα, να δει τι είχε να περάσει, θα καλοπέρμαγε.
0: 6-9-37-9-49-949. Στείλτε και άλλε ιστορίε με πεθερέ τη λατρεύουν.
1: Συγχυστήκαμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. 3ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
6: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
8: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
7: Ω, σώθηκες.
8: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
7: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
10: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
11: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
12: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
13: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
14: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
15: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
16: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
17: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
16: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
15: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
16: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
15: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
18: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
16: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
19: Πάρτι.
20: Εκδήλωση.
19: Θεατρική παράσταση.
20: Live μουσική βραδιά.
19: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
20: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
21: Sonus Events.
20: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
19: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
20: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
19: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
20: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 56 24 20.
20: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Ήμουν στο Γερμανό.
23: Πάει, χάλασες κι εσύ.
22: Όχι εγώ, το smartphone μου. Γι' αυτό πήγα.
0: Για σοβαρές επισκευές. Έλα και εσύ στον Γερμανό. Το νούμερο 1 προορισμό για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Γιατί εδώ, 2 στις 3 συσκευές επισκευάζονται άμεσα. Επισκέψου τώρα το κοντινότερο κατάστημα για πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκα σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
21: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
23: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahelp.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahelp.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
26: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
27: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
28: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
27: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
28: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
27: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
28: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
27: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
28: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
29: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
30: 5 φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by DEI» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by DEI.
31: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
32: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Πάμε πρωινό με την Τέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
34: Ρυθμός 949.
8: Ρυθμός 949 και 50. 50 χρόνια λοιπόν γιορτάζει ο Μασούτης, κλείνει τα 50 χρόνια και επειδή τα γιορτάζει κάθε Σάββατο επιλέγει ένα αγαπημένο προϊόν και το προσφέρει σε πραγματικά σπασμένη τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο masoutis.gr, γιατί 50 χρόνια τώρα στηρίζει την ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και ανταγωνιστικές τιμές. Μασούτης, σε πάμε τις τιμές μόνο στο Μασούτη. Τι γίνεται στο δρόμο?
35: Χαμούλης, χαμουλή κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
36: Μηνύματα σκάνε, τα δρόμου σηκωθήκανε,
37: ναι,
36: ο πράκτορ βουφού.
37: Η Γεωργία, ναι, μας έστειλε μήνυμα ότι είναι, λέει, στο λεωφορείο μέσα στην Ποσειδόνο, στην Παραλιακή και γίνεται χαμός και στα δύο ρεύματα. Τώρα εγώ από το δικό μου ντρόν βλέπω ότι έχει πυκνή ροή, έχει χαμό, αλλά όχι τόσο μεγάλο, παραδείγματος χάρη, όπως στο ποτάμι. Έχει χαμό στο ποτάμι από Λυκόβρης μέχρι Γάλλιο και στα δύο ρεύματα. Η άνοδος της Κηφισίας που ξεκινάει από το ψυχ ψυχικό και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι ή Συγκρού προς τα πάνω. Τώρα, αν πάτε κέντρο, Φιλολάο, Ημιτού στο κατέβασμα και ούτω καθεξής είναι με μετριαρισμένα και από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα πάλι έχει πυκνή ροή. Θέλει προσοχή σήμερα, θέλει υπομονή και βγαίνοντας από το Χαϊδάρι στην Λεωφόρο Αθηνών για να πάτε στην Ελευσίνα. Καλημέρα.
2: Ο καιρός σήμερα.
3: Έλα, φιερωμένη.

0: πλατείς, παιδιά.
1: Τι είναι αυτά, ρε παιδιά.
0: Σηκώθηκε,
1: χόρεψε, χαμός γίνεται.
0: Έριξε
1: εδώ.
0: Έριξε τις στροφές της τώρα εδώ για να κατεβάσουμε στροφές τώρα και να περιμένουμε τη Μαντάμ Μπακίρα. Έρχεται.
1: Αμάν, παιδιά, έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε, να παίξετε μαζί της γιατί θα κερδίσετε δώρο Άννα Μαρία Μαζαράκη. Κόσμημα, κόσμημα.
0: Έλα τα μοντέλα.
2: Ανεβώ και θέλω να μπω στο GNTM. Τι θα μου λέγατε.
3: Θα σου λέγαμε ότι στο κτέλ η τελευταία επιστροφή για Μενίδη είναι σε 7.30 ώρα.

0: Εγκρίνουμε όμως την είσοδο της μίας και μοναδικής, βασικά που πάει παράλληλα με την Μπέτη, της Μαντάμ Μπακίρ, έτσι, για να μην τώρα δεν ξέρω και τι να πω, πώς θα το παρουσιάσω.
1: Η οποία έρχεται και φέρνει.
2: Κανονικά θα τη λες τη Μαντάμ Μπακίρ.
0: Τη μία και μοναδική.
2: Ναι, γιατί τι.
1: Δεν έχει θέμα η Μπέτη.
2: Θα ζηλέψω εγώ. Αν είναι δυνατό.
1: Άλλωστε στο είδος της είναι και η Μαντάμ Μπακίρ, άλλο είδος, μία και μοναδική.
0: Υποδεχόμαστε τη μία και μοναδική Μαντάμ Μπακίρ, λοιπόν.
3: Μαντάμ Μπακίρ.
1: Καλώς την.
2: Good morning all to you, except Βασίλης.
0: Να το είδες τώρα. Δεν σας υποδέχτηκα.
2: Γιατί όμως τα λες αυτά, Βασίλη, για μένα. Σου ζήτησα εγώ να λες, να μην λες μία και μοναδική.
0: Όχι.
2: Να λες.
0: Όχι, εμένα
2: μα
0: αυτό
2: με βάζεις με την Μπέτη σε έναν ανταγωνισμό ανεπροηγουμένου.
1: Ναι.
0: Μένα
1: και
0: μου
1: είναι και δύο ωραίες γυναίκες.
0: Και λέω, η μία και μοναδική. Και μετά σκέφτηκα μήπως υπάρξει κάτι και
2: μα
0: το
2: μάζεψα. Μα είμαστε φίλες με την Μπέτη. Πες, Μπέτη.
1: Είμαστε φίλες με τη Μαντάμ Μπακίρ.
0: Οι δύο και μοναδικές.
1: Δύο και μοναδικές είναι.
2: Η κάθε μία είναι το είδο της.
0: Σωστά.
1: Α, έτσι ακριβώς.
2: Η Μπέτη δεν μπορεί να κάνει το love coaching που κάνω εγώ, ούτε εγώ μπορώ να παρουσιάσω σαν την Μπέτη.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, σαφώς.
0: Τα βρήκαμε, τα συμφωνήσαμε. Okay.
1: Να πούμε τι φέρνει λοιπόν η Μαντάμ Μπακίρ δώρο. Άννα Μαρία Μαζαράκη που γιορτάζει τη γιορτή της μητέρας και χαρίζει ένα διαχρονικό κόσμημα γεμάτο συνέστημα. Ένα κομψό κολλέ από ασίμι 9,25. Α, Μαντάμ Μπακίρ με κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων. Καρδιά με σμάιλτο.
2: Μα τι θα φέρνω, τι κάτι.
1: Ανακαλύψτε εσείς όλες τις συλλογές στα φούξια καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη και στο e-shop.
0: Τέλεια.
1: Πολύ ωραίο κόσμημα.
2: Είχαμε μια ιδέα εδώ λοιπόν με τον Αλέξανδρο και τα παιδιά εσάς, λέω στο κοινό που μας ακούει, στους ακροατές, να παίζουμε, ρε παιδί μου, τώρα επειδή μπήκε ο Μάης, να παίζουμε όλο έτσι οι τραγούδια που έχουν τη λέξη Μάη, που είναι καλοκαιρινά, που μιλάνε με την
0: άνοιξη. Τώρα, βοηθάμε.
2: Ναι, βοηθάω, εντάξει, πάμε να παίξουμε.
3: Nailed it.
2: Are you gonna nail it or not? Ποιος είναι τη γραμμή?
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποια είσαι εσύ? Πώς ονομάζεσαι?
4: Έλενα.
2: Έλενα,
1: Στινά,
2: γιατί δεν μιλάς, Έλενα?
4: Δεν ήξερα αν είναι η γραμμή μου.
2: Α, είναι η γραμμή σου, ζήσε στον αέρα. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
4: Έτσι νομίζω.
2: Γιατί έχεις τρακ?
4: Λιράκι.
2: Γιατί?
4: Έτσι, πρώτη φορά μιλάμε με τη Μαντάμ Μπακίρ.
2: Μα εγώ όμως είμαι τόσο ανοιχτή και τόσο κοντά στους ανθρώπους. Δεν υπάρχει λόγος.
1: Είστε και μύθος.
4: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
1: Αχ, υπέροχη.
2: Γλυκιά,
1: πολύ γλυκιά.
2: Δεν υπάρχει καμία.
5: Παρακολουθήκατε σήμερα. Τρέμουν τα ποδαράκια σας.
2: Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός?
1: Ο Πέτρος Κουσουλός.
0: Στην Ελένη μιλάει.
5: Σας προσέχατε.
2: Λοιπόν, Ελένη, πάμε να παίξουμε. Άκου, γλυκιά μου. Where were you? When were my little bee? Last night. That I want you to take from my pollen. You're the
4: είναι ο μεγάλος μπίγαλης. Πόσο μικρή μου μέλισσα.
0: Έλα ρε, πού το βρήκε.
1: Πόσο μικρή μου μέλισσα. Έλα, τραγούδισε το μαζί μας, Έλενα μου.
4: Κρύβου, δεν θα είναι που θέλησα.
1: Να παρήσα. Να σας πω κάτι αστείο με αυτό το τραγούδι. Εκτός ότι αγαπάμε πολύ Κώστα Μπίγαλη. Όταν ήμουν μικρή, ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που έλεγε του πάθους ξυπνητήρι μου. Και ρωτάω τον μπαμπά μου, μπαμπά, έλα. Τι σημαίνει του πάθους ξυπνητήρι μου? Τι σημαίνει του πάθους ξυπνητήρι μου? Λοιπόν, δεν μπορείς να τα μαθαίνεις όλα.
0: Καλά σου, άνθρωπος. Άντε και εσύ τώρα. Μπράβο, Έλενα.
2: Δεν μου λες, Έλενα, είσαι και φαν του Κώστα Μπίγαλη?
4: Έτσι.
2: Μπράβο, το βρήκες. Γιατί δεν πήγες στο Αχμελισούλα Μελισσάκι. Ω, little bee. Λέω, θα το βρουν αμέσως, πήγα λίγο πιο πριν. Κατάλαβες.
1: Πολύ δυνατή.
4: Αυτό το ξέρω. Το little bee έπρεπε.
2: Α, θες να σου πω το little bee για σένα. Ω, little bee. You want to want another flower? You know where are you sleeping? In which hug you are?
0: Καταπληκτικό. Ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση.
1: Ω, little bee.
0: Γεια σου!
2: Έλενα, συγχαρητήρια! Bye bye, με γεια το κόσμημα!

0: Και εδώ αυτά τα μηνύματα που μας στέλνουν οι φίλες κλαίνε, θέλω να σας πω. Πράγμα. Αλλά και τι να κάνουνε, δεν μπορούν να κάνουνε και τίποτα. Καλημέρα, λέει η Αθηνά Μπέτη και Βασίλη. Πεθερά μου, είναι η καλύτερη του κόσμου. Την αγαπάω πολύ. Άντρας αυτός μας το έστειλε, θέλω να σας πω. Την αγαπάω πολύ. Αν όμως ο Θεός την αγαπάει περισσότερο από εμένα, δεν μπορώ να πάω κόντρα στο Θεό. Είδαλα! Λοιπόν, καλημέρα. Να είσαι νιόπαντρη και να σου δείχνει σε φωτογραφίες την πρώην και τα δώρα που της είχε κάνει η πρώην του γιού της.
1: Σαν δεν τρεπόμαστε.
0: Ενώ εγώ δεν το έχω με τα δώρα και τα γλυψίματα στην πεθερά. Κατάλαβες, σαν να της λέει, κοίτα να δεις.
2: Πώς με είχε η πρώην.
1: Πάρε και μου και εσύ κανένα δώρο.
0: Εμένα η πεθερά μου είπε ότι ο γιος της κρατούσε την πρώην του γιατί κάναν καλό σεξ.
3: Μη χείρο.
0: Παιδιά, τι ακούνε.
3: Τι ζουν εκεί έξω οι άνθρωποι.
1: Για καλό αυτό το πήγε καλό αυτή το μεταξύ. Μη σε νοιάζει, αυτή την είχε μόνο γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά.
1: Προσβλημένο, α πούμε. Τι είναι αυτό το.
0: Σαν να τη λέει, η άλλη έκανε καλό σεξ. Εσύ κάνει.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Φωτεινή λέει, καλημέρα παιδιά, η πεθερά μου, όταν γέννησα τον πρώτο μου παιδί, το αγόρι, πήρε τηλέφωνο να δει τι κάνουμε και μου λέει, τι κάνει ο γιος μου, λέω, κάτσε να τον δώσω να τον ρωτήσει. Και μου λέει, όχι τον μικρό μου το γιο εννοώ. Δηλαδή το εγγόνι της. Επίσης, άλλη συζήτηση λέει, μου είχε πει: εγώ είμαι μάνα και η μάνα μένει μια ζωή. Οι γυναίκες πάνε και έρχονται. Mm. Μπορώ να γράψω, λέει, ένα βιβλίο με αυτά που έχω ακούσει.
3: Πω. Υπομονή θα πούμε σε όλο τον κόσμο.
0: Και τελευταίο, η πεθερά μου, λέει, του πρώην συζύγου η μαμά, ήταν και παραμένει αστέρι. Και βασικά κάθε πρωί σας ακούω. Αλλά αυτή η εβδομάδα με πήγε εμπλοκή. Ήθελε να μας γράψει κι άλλα και δεν μπορούσε γιατί οδηγούσε. Και το έστειλε αυτό.
1: Πάντως,
0: η Gold Kitty.

0: Gold Kitty με το
1: υπέροχα.
0: Που είναι fun. Όπα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
3: Για το πρώτο στοιχείο λοιπόν είναι πως ψάχνουμε κάποιον ή κάποια που το όνομά του, το όνομά της να ξεκινάει από P,
0: ναι,
3: το βαπτιστικό. Και τώρα θέλουμε το επίθετό του ή το επίθετό της να ξεκινάει και αυτό από P. Το γράμμα P, έτσι, P, P.
1: Παύλος Παπαδόπουλος.
3: Περιμένετε, ναι, το τρίτο στοιχείο, γιατί 150 ευρώ μετρητά.
0: Πέτρος Πετρόπουλος.

0: Πάνος και Άμος, έτσι λίγο πριν φύγουμε για διάλειμμα, να υπενθυμίσουμε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός μας. Όπα, επιλέξτε το Luxurious Sunscare Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη,
1: άλλο
0: τα αυτιά.
1: Άλλο πήγε το μυαλουδάκι,
0: ναι,
1: το πονηρό.
0: Ναι, και στα τατουάζ, έτσι, και στις ουλές, με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στο e-pharmacies.
1: Λοιπόν, έχει πάει 8:58. Πάμε για ένα γρήγορο διαλυματάκι. Μη φύγει κανείς. Επιστρέφουμε με Dr. Betty, με ποίηση, με λες και τον καμένο Πίτορ. Μη πάτε πουθενά και το αντάρτητο στοιχείο. Jumbo.

0: γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 9.
2: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
3: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
1: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
3: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
1: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
3: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
8: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
9: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
10: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
11: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φι και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
12: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Shop. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
13: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
14: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
13: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
14: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
13: Μοντέλο θέρμανσης Αφή Βόγκλη.
14: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-024-463.
13: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
15: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
16: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
18: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-029256. Κινητό 6932-216868.
19: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
20: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
19: μαθησιακές δυσκολίες
20: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
19: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
20: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
21: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
22: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: λίγο το κατέβα λίγο.
1: Το στόμα. Μήπως είναι τα οπίσθια.
0: Κρύο,
1: τα
0: κρύο.
1: Τα οπίσθια
0: κρύο.
1: Κοιτάνε.
2: Μήπως ναι. Είναι το στήθος.
0: Νομίζω το στήθος.
2: Μήπως είναι τα μάτια.
1: Ό,τι και να κοιτάνε με συμφέρει.
2: Σύμφωνα με έρευνες που έχουν διεξαχθεί λοιπόν, έχουν καταφέρει να αναδείξουν εκείνο το ένα γυναικείο χαρακτηριστικό που παρατηρούν οι άνδρες περισσότερο.
0: Έχει απάντηση.
2: Βέβαια.
1: Για να ακούσουμε.
2: Δεν είναι το πλούσιο στήθος.
1: Okay.
2: Δεν είναι τα γυμνασμένα οπίσθια. Δεν είναι τα λάχνα μάτια.
1: Τι είναι?
2: Είναι τα χείλη, παιδιά.
0: Σωστό.
2: Όσο πιο ζουμερά και φιλίδωνα, τόσο το καλύτερο. Και έχουν και κόλλημα, λέει, με το κόκκινο κραγιόν. Γι' αυτό μου έχουν γίνει όλες σαν τοροφό.
0: Τώρα, πάπια που κολλάει.
1: Δεν εννοούν αυτό, φιλίδωνα, να σας το λέω με κορίτσια.
2: Ναι,
1: δεν
2: παιδιά,
1: αυτό.
2: Γιατί στο TikTok έχω κουραστεί να βλέπω γυναίκες και άντρες με κάτι χίλια.
0: Τραγικά.
2: Σαν, δηλαδή, καταρχάς, ναι, γιατί... πώς ζεις με αυτό το στόμα.
1: Έλα,
0: δεν κλείνει, δεν μπορείς να μιλήσεις.
2: Δεν κλείνει. Είναι μια τεράστια βεντούζα.
0: Σαν τα ψάρια.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Είναι μια υπερβολή που δεν είναι ωραία ούτε αισθητικά. Αισθητικά. Τώρα, δεν ξέρω αν εξυπηρετεί σε άλλους σκοπούς.
1: Προφανώς.
2: Για να το κάνουν, προφανώς εξυπηρετεί. Φαντάζομαι.
1: Α, έχει και πρακτικό λόγο.
0: Δεν νομίζω ότι είναι πρακτικός ο λόγος όλων αυτών των ανθρώπων. Νομίζω ότι παθαίνεις.
1: Ένα μοκ και λες θα τα κάνω πιο τζούσι, πιο τζούσι, πιο τζούσι.
0: Αυτό μπράβο, το συνηθίζεις και μετά πας όλο και παρακάτω και ένα βήμα παραπάνω και μετά δεν έχει όριο αυτό.
2: Καλά, οι γιατροί που τους τα κάνουν όμως πραγματικά δηλαδή.
1: Μα οι περισσότεροι δεν είναι γιατροί.
2: Τι είναι?
1: Είναι αισθητική. Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί αισθητικοί εκεί έξω που δεν έχουν επίγνωση.
2: Ο αισθητικός δεν μπορεί να κάνει. Ο δερματολόγος κάνει.
1: Αισθητικοί κάνουν.
2: Όχι, η αισθητική δεν μπορεί να βάλει βελόνα να σου κάνει αλουρονικά χείλια και τέτοια. Παράνομα.
0: Ο πελάτης όμως έχει πάντα δίκιο και σου λέει έρχεται και μου το ζητάει.
2: Πάντα δίκιο.
1: Καταρχάς αυτή την ατάκα όταν την ακούω ξέρει ότι με
2: πειράζει. Δηλαδή, άμα εγώ έρθω και σου ζητήσω να μου κόψει τη μύτη και να βάλει ένα σπυρί επάνω, εσύ θα το κάνει σαν γιατρό.
0: Σου λέει αυτό δεν έχει να κάνει με θέμα υγείας.
2: Το υπογράφεις, ρε φίλε, είσαι γιατρός, το υπογράφεις.
0: Ναι, όταν ξεπερνάει το όριο της
1: αισθητικής
0: και πάει με τα θέμα υγείας, να το καταλάβω. Ναι. Αλλά σου λέει, κοίταξε να δεις, αν ο άλλος το θέλει, ας πούμε, τόσο μεγάλο
1: τεράστια
0: το χείλος, σωστό.
1: Τεράστια κάντους, κάντινα πάπια.
2: Εδώ πάντως λέει ότι ένας άντρας παρατηρεί ένα γυναικείο πρόσωπο, έτσι, όταν παρατηρεί, 6,7 δευτερόλεπτα αφιερώνει στα χείλη.
1: Άντε, παιδιά.
2: Ναι, και αν είναι κόκκινα πιο πολύ.
1: Όπου και έχω και καιρό να πάω, γιατί εμείς κάνουμε καλή δουλειά εδώ πέρα. Μόνο, δηλαδή να πας να τα φτιάξεις λίγο, να
0: το
1: τα ισχυώσεις
0: το ναι,
1: σχήμα
0: πάνω
1: τους.
0: Πάνω κάτω
1: αυτό,
0: ίδιο,
1: αλλά
0: ναι.
1: Με ένα μέτρο.
2: Ναι.
1: Όχι αυτό.
2: Τι
1: το πράγμα
2: αυτό
1: που
2: το πράγμα.
1: Πάει και ξεχυλίζει και γίνεται ένα.
2: Και να σου πω και κάτι. Όσο περισσότερο τα φουσκώνω, τόσο περισσότερο φαίνεται ότι είναι και ψεύτικα.
1: Βέβαια.
2: Δεν είναι ωραίο.
1: Ναι.
2: Μένα δεν μου αρέσει.
1: Ναι,
2: δηλαδή.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λίγο μπορεί να πας να τσιμπήσεις ένα χυλάκι έτσι. Να το κάνεις λίγο πιο ζουμερό. Αλλά. Καλά, τώρα είναι λογικό. Παλιά δεν ήταν. Είναι όλες σαν τους ροφούς.
0: Υπάρχουν και κάποια χείλη τα οποία είναι εντελώς ανομοιογενή. Δηλαδή το πάνω με το κάτω έχει τεράστια διαφορά. Εκεί
1: λοιπόν
0: πρέπει να το φτιάξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Όλα πιστεύεις ένα γιατρό.
2: Το παν μέτρων άριστον είναι η πιο σοφή παροιμία που υπάρχει.
1: Αλλά μάθαμε τώρα κάτι πολύ σημαντικό. Εγώ πίστευα θα κοίταγαν μάτια τέτοια χείλη.
2: Εγώ στήθος, ήμουν σίγουρη για στήθος.
1: Και του ολοφαίγουμε έτσι από αύριο.
0: Τώρα υπάρχει που κολλάει.
1: Στη λίμνη.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Τρίτο στοιχείο.
2: 150 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ σε κάποιον που το όνομά του ξεκινάει από πι.
0: Μάλιστα.
2: Ή κάποια, έτσι, άντρα γυναίκα ψάχνουμε.
0: Σωστά.
2: Παναγιώτη, Πέτρο, Παρασκευή, Πινελόπη κλπ. Το επίθενο τότου να ξεκινάει και αυτό από πι και να μένει σε περιοχή που ξεκινάει από πι. Περιστέρι, Παγκράτη, Πετρούπολη, Πατήσια, Πετράλωνα, Πεύκη, Πολύγωνο, Περισσός και βάλε στην Αθήνα, στην Αττική.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, να ξεκινάει λοιπόν η περιοχή που μένει από πι, το όνομά του από πι και το επιθετό του ή της από πι. Άντρας, γυναίκα. 150 ευρώ μετρητά, 5 ολόκληρα λεπτά, καλείτε στο 2 10 68 35 7 22.

0: την αίσθηση ότι υπάρχει νικητής ή νικήτρια. Για να ακούσουμε λοιπόν στη γραμμή. Ποιος είναι, παρακαλώ?
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Πώς ονομάζεστε, γλυκιά μου?
1: Ονομάζομαι Παρασκευή Άννα.
0: Παρασκευή, ναι.
2: Παρασκευή, τέλεια.
1: Μένω στο Παγκράτη.
0: Ναι. Και το επιθετό σου.
1: Και το επώνυμό μου είναι Ποδαρά.
3: Ποδαρά.
0: Και κέρδισες 150 ευρώ μετρητά. 150 ευρώ μετρητά που έτσι όπως σε ακούω πιστεύω ότι θα τα κάνεις τσάντα.
1: Θα βγω σίγουρα έξω με τα σύντροφά μου για φαγητό.
0: Ναι.
1: Και μου φτιάξατε πολύ τη διάθεση, γιατί πρωί-πρωί έπαθα λάστιχο.
0: Κοπέλα μου, το έπαθα κι εγώ χτες, θέλω να σου πω, και έφερα την...
1: Το άκουσα.
0: Το γερανό, το στείλαμε να το στο βουλκανιζατέρ, το φτιάξαμε όλα καλά. Αυτά φτιάχνονται, να ξέρεις.
3: Ταλαιπωρήθηκες εσύ.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Και την υγεία μας να
3: μπήκες κι εσύ μέσα στο γερανό και πήγες στη δουλειά σου, πώς έφτασες?
1: Ευτυχώς όχι, το πήγα σε ένα βενζινάδικο και το γέμισα και μετά σε ένα βουλκανιζατέρ.
0: Okay, οκ, κορίτσι μας. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε που μας ακούς, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω μας ακούς κάθε μέρα.
1: Για να κάθε πρωί, κάθε πρωί.
0: Είσαι υπέροχη. Γεια μου κοπέλα, σε καλή μεριά. Να περάσετε ωραία με τον σύντροφό σου. Φάτε τα μισά και τα άλλα μισά, πάρε μια τσάντα. Πολλά φιλιά, bye bye.
3: Το ραντάρ επιστρέφει αύριο. Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει εσένα.

0: Χημεία από την Κατερίνα στο ρυθμό 949.
1: Όλοι έχετε ακούσει τα νέα για τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών. Γι' αυτό και η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν και ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Μάθετε περισσότερα γι' αυτό στο vodafone.gr.
2: Εμείς θα φύγουμε, θα πάμε σε διαφημισούς. Εσείς θα γράψετε ποίημα με τη λέξη μέσα πεθερά και όταν επιστρέψουμε και ανοίξουμε τη λέσχη των καμένων ποιητών, θα σας υποδεχθούμε με ένα ποίημα και μια αγκαλιά.
3: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος σου στο αυτοκίνητο?
4: Ναι, πήγαινα δουλειά.
3: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
4: Ο ρυθμός 949 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
5: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
6: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Belle. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
9: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
10: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
9: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
10: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
9: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
10: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
11: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
14: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events. Κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
19: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλέγει.
20: Η ώρα είναι 9:30.
21: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
22: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
21: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
22: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
21: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Πίτσα!
21: Μπέργκερ.
22: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
21: Πίτσα Ελντόνα.
22: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερ.
21: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
22: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
21: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22-61-0-88-646.
23: Γιάννη, η μαμά λέει ότι η Βαλή...
0: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
1: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
0: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
1: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου.
0: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
1: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
0: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
23: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
24: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
25: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
26: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
27: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
26: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
27: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
26: brow lamination και lash lift,
27: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
26: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
27: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
26: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
27: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
28: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
29: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
28: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
29: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
28: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
29: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
30: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
28: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
31: Φράουλα, παρακαλώ.
30: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
32: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
33: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
32: Φράουλα, 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
34: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
35: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
34: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
35: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
34: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
35: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
34: Τηλέφωνο 22610-26574.
36: Πάρτι.
34: Εκδήλωση.
36: Θεατρική παράσταση.
34: Live μουσική βραδιά.
36: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
1: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
3: Sonus Events.
1: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
36: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
1: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
36: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
1: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
36: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
1: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
4: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.

0: γνωρίσει τις φίλες της, έχει στρώσει τα καλοκαιρινά χαλιά πια και τα λουλούδια είναι στα βάζα. 2-10-68-35-7-22. Ξεκινάτε να καλείτε για να γράψετε, να απαγγείλετε μάλλον το ποίημα που γράψατε με τη λέξη πεθερά.
1: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
2: Είμαι η Ζωγραφιά.
0: Ζωγραφιά.
3: Καλώς την.
0: Το έκανες με ουρά το καλημέρα. Είχε ουρίτσα. Οπότε μου αρέσουν εμένα οι ουρίτσες. Σκεφτόμουν την πεθερά μου, λέει, γι' αυτό. Έχει γίνει ουρά πίσω σου η πεθερά σου, Ζωγραφιά?
2: Ναι, αλλά είναι καλός άνθρωπος, εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Αυτό δεν έχει να κάνει.
0: Ωραία. Το ποίημα όμως περιγράφει αυτή είναι μια πεθερά φανταστική.
2: Μια πεθερά, βάλε ένα ωραίο. Τι να σου πω τώρα, για τη σούβλα τραγούδι θέλω.
0: Ωραία, φίλε, θέλει πανηγύρι.
4: Θέλει να τη σούβλα.
3: Κλαρίνο θέλω.
0: Κλαρίνο. Έλα.
2: Κλαρίνο.
3: Πάμε.
0: Δώστο με φόρα.
2: Την πεθερά μου εγνώρισα μια μέρα με λιακάδα. Μονάχη καθόταν εκεί στη βεράτα. Μόλις με είδε ξύνησε, σαν να φάγε λεμόνι. Τον ίδια με σκέφτηκα. Το βιτριόλι θα το πιω, το βλέπω να ζυγώνει. Ωρε πάμε να φύγουμε, του είπα εγώ με τρόπο. Το χάρο να γλιτώσω εγώ, μικρή είμαι ακόμα. Τα νιάτα μου δεν θέλω εγώ να μπουν μέσα στο χώμα. Και τα ραδίκια να μη δω ανάποδα από τώρα. Η τρίχα μου εσηκώθηκε, τη μάνα σου σαν είδα. Σαν ταρνί του Πάσχα ένιωσα, πτώχεται στη σούβλα. Που λίγο το ετρός μαρτύει από την πετσούλα. Και να σου τραγουδάει αυτή την έφαγα τη τσούλα.
3: Μπράβο ρε Ζωγραφιά.
0: Δυνατή, πολύ δυνατή. Μ' άρεσε, παιδιά, εμένα η Ζωγραφιά.
5: Πολύ καλή.
3: Πολύ καλή προσπάθεια.
0: Πάρα πολύ καλά, καλή σου. Να κάτσε όμως στη γραμμή. Σου βάζουμε μια ανωτελεία να υποδεχθούμε το δεύτερο ποιητή, ποιήτρια. Good morning.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Πώ ονομάζεσαι,
0: Δημήτρη, είσαι? Δημήτρη, πού είσαι, βρε αγόρι, πού είσαι, βρε παιδί?
6: Είχα καιρό να έρθω, παιδιά, δουλειά.
0: Δημήτρη μου, μα είχε και έχω μάθει. Και σε περιμέναμε, αλλά δεν έβγαινε ποτέ. Γιατί?
6: Δεν μπορώ κάθε μέρα, αλλά έδιναν πόνο άλλοι.
0: Το κάνει για να μα καψουρέψει.
3: Να μα λείψει λίγο.
6: Εννοείται.
3: Γι' αυτό
0: το κάνει.
3: Πάμε, το ύφος
6: εννοείται.
0: Λοιπόν, για δώστο.
6: Αυτό που έχω γράψει είναι από εμπειρίες. Όχι εμπειρίες, βασικά από τραγούδι που έχω ακούσει εκεί πέρα. Εντάξει, γιατί μεγάλε είμαι αυτού.
0: Okay.
6: Θα το καταλάβετε κατευθείαν.
0: Ναι. Για δώστο.
6: Λοιπόν, 1-2, το ξέρει σε ποθό. 3-4, αλλά είπα ψέματα. 5-6, αν το μάθει, το δάκρυ σου θα τρέξει. 7-8, όμως πρέπει να σου το πω. Μέσα στο μποξεράκι μου έχω ένα πόθο. Και κάθε βράδυ που τη βλέπω με βασανίζει. Είσαι η γυναίκα μου, σε αγαπώ, σε ποθώ. Όμως η πεθερά μου, τη σκέψη μου ταλανίζει. Η πεθερά, γνωρίζει πιο καλά όλα τα καμασούτρα, τα περίεργα. Πηγαίνω σπίτι της, με ξεγυμνώνει στο λεπτό. Έλα όμως που απότομα ξυπνώ και όλα ήταν ένα όνειρο.
0: Δεν μας τα λες καλά, Δημητράκη!
7: Δημητράκη,
0: την πεθερά σου τη βλέπεις σαν μιλφάρα, μου φαίνεται.
6: Λίγο.
3: Κέρδισε.
0: Κέρδισε, εννοείται ο κέρδισε. Ήταν πάρα πολύ ωραίο και η σκέψη μου άρεσε και το 1-2.
7: Αυτό με τσουτσούγες.
3: Το παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
7: Τρίχεσα λίγο.
0: Ναι, αλλά είχε τέτοιο. Είχε τέτοιο twist.
3: Ήταν όνειρο.
0: Η πλοκή τώρα δεν το περίμενε ότι θα γουστάρει την πεθερά. Δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό.
3: Δεν ήταν πραγματικότητα.
7: Ναι. Όχι.
0: Λίγο μπορεί να ήταν. Λίγο. Ένα τσι.
7: Και ξέρει τι κερδίζει, Δημήτρη μου, έτσι. Κερδίζει πίτσα φαν που τα έχει κατοστήσει και το γιορτάζει με περισσότερα από 100 καταστήματα. Λοιπόν, η πίτσα φαν είναι η νούμερο 1 πίτσα delivery στην Ελλάδα και δεν σταματάει ποτέ. Ακόμα ένα νέο κατάστημα άνοιξε την 5η 5 Μαρτίου, παιδιά, στη διεύθυνση Πισίστρατου 101 Καλυθέα. Και είναι μια πραγματική γιορτή γεύσεων για τους pizza lovers. Να πάρεις τις πίτσες, να τις ευχαριστηθείς.
4: Να τις φας και να πιείς, να τις φας και να πιείς την υγειά μας. Και άμα δεν τώρα να καλέσεις και την πεθέρα να την κεράσεις. Τι έγινε, Δημήτρη, δεν μας τα έχεις πει αυτά, αφήσέ με.
3: Ευχαριστούμε, μπράβο.
4: Είσαι μάιμου να φας τριφύλι. Ρυθμός 949.

0: Αιγαίο και λοιπά και δεν συμμαζεύεται τώρα, κάνουμε ταξίδια.
1: Τώρα εγώ είμαι στο κότερο ήδη. Φυσάει ο αέρας, μου κουνάει τα μαλλιά.
0: Λοιπόν, πήρες
1: ρούχα. Έχω και ένα ωραίο δετό καφτάνι. Μπράβο. Μακρύ και ανεμίζει ο αέρας, έχω λυγισμένα τα πόδια.
0: Πόσες μέρες έφυγες, για πόσες μέρες έφυγες, τρίμερο. Πω, τι ρούχα πήρες μαζί, γιατί σε ρωτάω.
1: Γιατί
0: υπάρχουν έρευνες που λένε πως το 84% των ανθρώπων παίρνει τουλάχιστον 10 outfits, ναι, για ένα απλό τριήμερο ταξίδι, μήπως το χρειαστούν και δεν φοράνε το 1/3.
1: Ναι, έχει δίκιο. Όλοι έτσι είμαστε.
2: Γεια σας, χαίρομαι πολύ.
1: Όλοι έτσι είμαστε. Με τα χρόνια, βέβαια, να ξέρεις, επειδή έχω και δύο παιδιά και φτιάχνω 4 βαλίτσες, έχω αρχίσει και αφαιρώ πολύ πράγμα.
2: Εγώ έτσι
1: παλιά
2: λέω,
1: έπαιρνα για κάθε outfit άλλη τσάντα.
2: Μα
1: τώρα,
2: δεν ξέρεις
1: με
2: ότι...
1: τα παιδιά, τέλος, μια τσάντα,
0: ξέρεις,
1: δυο παπούτσια.
2: Έτσι είναι, αγόρι μου, γιατί δεν ξέρω με τι mood θα ξυπνήσω εγώ εκείνη την ημέρα.
1: Και ποιος θα σε δει, μωρέ.
0: Ωραία.
1: Άντε, πες και...
2: Θα βγάλω φωτογραφίες.
0: Ξέρεις ποιο είναι το κόλπο? Ότι θα μετρήσεις τις μέρες, πόσες ημέρες είναι, τις εμφανίσεις και θα τα φτιάξεις.
1: Δεν χρειάζεται να παίρνεις κάθε μέρα και κάτι άλλο. Δηλαδή ένα τζιμ μπορεί να το φορέσεις και τρεις φορές, άμα πας σε μια εβδομάδα
0: κάπου. Εμείς τι κάνουμε? Ωραία αυτά τα μπλουζάκια, βάλτε εδώ. Ωραία αυτά τα παλτακιά και βγαίνουν 10 και 10.
1: Ακριβώς. Κάνεις και twist, αλλάζεις.
0: Δεν χωράνε, παιδί μου, θα βγεις υπέρβαρο.
2: Εμένα θα μου πεις που πήρα βαλίτσα από τη Γερμανία, από το Μόναχο με τεράστια για να γυρίσω με έξτρα βαλίτσα. Τι, δεν χωράγανε, γιατί είχα κάνει και εκεί τα ψώνια μου και δεν χωράγανε.
0: Είδες τι προβλήματα έχει ο κόσμος,
2: ναι,
0: αυτά
2: τώρα. Ναι, έκανα πολλές εμφανίσεις, κάθε μέρα και δύο.
1: Κατεβαίνω και ανέβαζα stories.
2: Ανέβαζα stories
1: και φωτό. Και
2: ανέβαζα.
0: Έχουμε προβληματιστεί τώρα. Αυτά είναι τα προβλήματα.
1: Αυτά είναι, ναι, μεγάλα προβλήματα.
2: Το πόσο θα χωρέσω στη βαλίτσα.
1: Καταρχάς τώρα, επειδή εγώ έχω χάσει βαλίτσα. Των παιδιών στο Παρίσι που είχαμε πάει.
2: Αυτό
1: ήταν μεγάλο.
2: Σε τώρα.
1: Παίρνω τις μικρές που μπαίνουν πάνω στην καμπίνα. Δεν ξέρω να δίνω κάτω. Και αν πάρω έξτρα που δεν χωράει, παίρνω μία και βάζω πράγματα που αν τα χάσω δεν θα με νοιάξει και πολύ. Κατάλαβες.
0: Καλά κάνεις.
1: Έτσι κάνω.
0: Και έχεις και μία αλαξιά πάνω, γιατί μένεις χωρίς βρακί, παιδί μου.
1: Παιδί μου, τα παιδιά μέχρι φτάσαμε βράδυ.
0: Ναι.
1: Τα βρακιά τάπλυνα, τα στέγνωσε σε αυτό το για να τα ξαναβάλουν τα παιδιά για να πάω την άλλη μέρα παραψωνίζω γιατί όλα κλειστά.
2: Είχατε τραβήξει μεγάλο λούκι.
1: Μεγάλο λούκι και όχι τίποτα. Προσπαθούσαμε να απολαύσουμε. Είμαστε στην Τίζελα.
2: Έλατε.
1: Θέλαμε να απολαύσουμε, να τρέξουμε όλη μέρα και είχα το νου μου. Να αγοράζω φούτερ, να αγοράζω κάλτσες, να αγοράζω. Τα πάντα πρέπει να αγοράζω.
0: Και βάζεις και από κάτω και συσκευασίες αποκαλυπτικά, από
2: την οποία δεν τη βρήκατε ποτέ.
1: Ποτέ. Λέω τώρα να πάω σε αυτά που είναι lost and found που πας και τα αγοράζεις. Μήπως τη βρω.
2: Έλατε.
1: Τι θέλω να τα κάνω, μπορεί τα παιδιά μεγάλωσα, δεν θα του κάνουν πια τα ρούχα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Θα την αγοράσω ξανά.
2: Κάποιος θα την πήρε, χέρι την πήρε.
1: Χέρι την πήρε 100% γιατί είχε μείνει μία στον τέτοιον. Στον, πώς το λέω αυτό, πάει γύρω γύρω. Μας είδε εμάς, σου λέει αυτή θα είναι καλύτερη. Την πήρε και έφυγε.

0: ταξίδια μας εμείς, εντάξει.
1: Κουράγιο, παιδιά, μέρα είναι, θα περάσει και αυτή. Έφτασε στο τέλος της, λοιπόν, το πρωινό, παιδιά, όχι μέρα, το πρωινό. Εμείς το χρέος μας το κάναμε. Σας τοποθετήσαμε στη δουλίτσα σας με κέφι, με χαρά και με χαμόκελο. Από εκεί και πέρα νύπτουμε τα σχήρες μας για ό,τι συμβεί.
0: Σας ταξιδέψαμε, που λένε. Τώρα, μιας και μπορεί να μας ταλαιπωρήσει η ναυτία, κανονίσαμε τα τριήμερα μας.
1: Για λέγε, για λέγε, τι θα πάρουμε.
0: Μπήκαμε στα πλοία μας. Λοιπόν, το Travel Fix ODF έρχεται να μας βοηθήσει. Οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου τζίνσεκ και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix ODF, το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας.
1: Αυτοί τώρα δεν πρέπει να κάνουν μια χορηγία στη Δύση, στο Αιγαίο.
0: Ναι,
1: ταιριάζει τέλεια. Κατάλαβες, πήρες τον άνεμο, κουνάνε τα μποφόρια. Κατάλαβες, πάρε και Travel Fix.
2: Εμείς φύγαμε. Ραντεβού αύριο 7 με 10.
0: Για άλλα ταξίδια. Bye, bye.
3: Πέντε φορές μετά, ένα είναι σίγουρο. Όπου συμβαίνει, γίνεται χαμός. Το «Κάτι παίζει Powered by Day» είναι πλέον θεσμός. Σάββατο 16 Μαΐου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Αγίας Ειρήνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel

0: Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ώρα στον ελληνικό είναι 10.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
2: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
3: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
5: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
4: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
3: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
2: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
6: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα. Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι. Μόκα, χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
7: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσο σ' αγαπάς.
8: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
7: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
8: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
7: Τρέλο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
8: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-024-463.
7: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
1: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
11: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
10: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
11: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
10: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
11: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
10: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
11: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
12: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών.
13: θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το τάμπλετ σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
14: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
15: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
16: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
15: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
14: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
15: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
14: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
10: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 1912.
15: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.

Φακενάκης, γύφτισα μέρα που αλλού στο ρυθμό 949 διανύουμε την πρώτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και πριν απολαύσουμε το Χρήστο Μάστορα και τη Μαργαρίτα, αυτό το τραγούδι που αρέσει σε πάρα πολλούς, μεταξύ αυτών και σε εμένα, θέλω να σας πω για τα έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι. Έχει τεράστια ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια και σαλόνια με προσφορές σε ειδικές τιμές. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι και ο μήνας του ύπνου. Τώρα με πάρα πολύ καλές ευκαιρίες μπορείς να πας στα έπιπλα Γκάντ στην Κηφισίας 129. Μιλάμε για ένα μαγαζί 800 τετραγωνικά, 4 ορόφους, εύκολο πάρκινγκ. Πας χαλαρά και ακόμα πιο χαλαρά θα φύγεις και από τις τιμές και από την ποικιλία και θα κοιμηθείς και άνετα και χαλαρά. Γιατί όπως λέμε, είναι ο μήνας του ύπνου. Οπότε παίζουν πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Ψάξτε το έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129 στο Μαρούσι. Όπως σας υποσχέθηκα, τραγουδάρα Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα αμέσως τώρα στο ρυθμό 949. Καλή ακρόαση, καλημέρα.

στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

0: μαλλιά.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες, όταν μετά τρως κρέπα.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ομικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
7: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
8: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
7: μαθησιακές δυσκολίες
8: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
7: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
8: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
7: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
8: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
9: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων. Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-0-20-005.
10: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
11: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
10: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
10: Τηλέφωνο 22610-26574.
3: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
12: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
3: Ω, σώθηκες.
12: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
3: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
13: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
14: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
13: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
3: Καλά.
0: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
16: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
16: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
17: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
18: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
19: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.

0: γυρνάω πίσω ξανά.
1: Με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Yeah,
2: είστε εδώ!
3: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση Γέρμα η Ανεκπλήρωτη του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Spring offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Να δω.

0: Είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Είναι 5η 7 του Μάη. Σε λίγες μέρες έχουμε και την γιορτή της μητέρας. Την περιμένω πώς και πώς. Δεν ξέρω εσείς. Εγώ πάντως θα σας περιμένω και live στο Smart Park. Θα σας τα πω στη συνέχεια όμως αυτά. Πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Σαμπάνη και Κωνσταντίνο Αργυρό. Αλλά πριν από αυτό να σου πω ότι σήμερα η Παρασκευή κάλεσε πρωί-πρωί στους πρωινούς μας τύπους, στην Πέτση, στο Βασίλη και στην Αθηνά. Είχε και τα τρία στοιχεία που ζητάγανε, δηλαδή κάποιον που το όνομά του να ξεκινάει από πι, το επίθετό του επίσης από πι και να μένει σε περιοχή από πι. Σήμερα λοιπόν η Παρασκευή κάλεσε πρώτη και κέρδισε 150 ευρώ. Μείνε συντονισμένος στο Πάμε Πρωινό, γιατί μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός που έτσι απλά, γρήγορα, συγκεντρώνοντας τρία από τα στοιχεία που ζητούν οι πρωινοί μας τύποι, θα κερδίσεις 150 ευρώ ή και παραπάνω, αν κάποιος δεν έχει καταφέρει την προηγούμενη να συγκεντρώσει τα στοιχεία.
1: Για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις.

0: Έτσι, με ωραίο ξεσηκωτικό mood, Κωνσταντίνος Αργυρός, σε αγαπάω γιατί. Για χίλιους δυο λόγους μπορεί να αγαπήσει κάποιος κάποιον άλλο. Έτσι πιστεύω. Είμαι η Ματώ Καστεράτου και είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 καθημερινά. Τώρα, πριν βγούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σου πω ότι 5 φορές ήταν αρκετές. Είναι σίγουρο ότι συμβαίνει χαμός. Είναι σίγουρο το ότι κάτι παίζει Powered by Day. Είναι πλέον θεσμός. Οπότε, καινούριο ραντεβού. Σάββατο 16 του Μάη. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού στις 12 το μεσημέρι, αυτή τη φορά στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, 2 ώρες ζωντανά με το πιο τρελό. Το πιο. Ή μη τρελό, δεν εντάξει, ας μην το πω τελείως τρελό. Αν και είναι, Γιάννη Κατινάκη, που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Γιατί ο ρυθμός 949 παίζει και επιτυχίες, αλλά και κάτι παίζει Powered by Day. Σε λίγο ο Ρία Λινίδου, Γιώργος Μαζωνάκης, Νατάσα Θεοδωρίδου και τη Γαρμπή, Μιχάλης Χατζηγιάννης και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες που άλλου στο ρυθμό.
1: Πόσο
2: η ώρα στον ελληνικό είναι 11.
3: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
4: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
3: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
4: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
3: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Πίτσα!
3: Μπέργκερ.
4: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
3: Πίτσα Ελντόνα.
4: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
3: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
4: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
3: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 646.
5: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος.
6: Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
7: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
8: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
7: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22 610 87 830.
8: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
10: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
10: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
10: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
9: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
12: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
10: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
13: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
14: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
13: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
14: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
13: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
14: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 61 0 88 331.
15: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
1: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Βάιλαντ είναι το Βαρελά Σοπ. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Βάιλαντ και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
16: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο παρπαγκάζ.
17: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
18: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
17: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση.
18: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
17: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις.
18: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
17: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
19: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
20: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

0: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαστε 5η, 7 του Μάη και είμαστε σε ένα daily couscous που μόλις ξεκίνησε. Η Ελένα Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Καλώς ήρθατε λοιπόν.
0: Με είπες ξεκινήσαμε με Θοδωρή Φέρη, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Τι σε είπα. Μία αλλεργία που δεν σταματάει, γιατί έτσι είμαστε σε ένα ανοιξιάτικο mood. Πολύ όμορφο, πολύ έτσι.
1: Καλοκαιρινό πια εγώ, έχω πει αυτό.
0: Η άνοιξη είναι αυτή που ενοχλεί στις αλλεργίες.
1: Δεν πειράζει, είναι καλοκαίρι.
0: Δεν θα το προσαρμόσουμε.
1: Κάνε, πώς το λένε, αυτοποβολή δεν λέγεται αυτό. Άμα πεις στον εαυτό σου ότι είναι καλοκαίρι, μπορεί να σταματήσουν και οι άνοιξη πέρα από οι αλλεργίες.
0: Το έχω κάνει με το να μιλάω στον εαυτό μου, είμαι πλούσιος. Το τέλος κοντεύει να πάω φυλακή. Οπότε βλέπεις ότι δεν λειτουργεί.
1: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
0: Ένας μασούτης είναι στην παρέα μας. Εάν θέλεις να κάνεις οικονομία, εάν θέλεις να κάνεις όλα τα ψώνια στις καλύτερες τιμές, φυσικά έχεις τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας το οποίο εκδίδεται εντελώς δωρεάν σε οποιοδήποτε μασούτη και να πας. Και μην ξεχνάς, για κάθε σου αγοράτε, μην βέσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις, σε μεγάλους διαγωνισμούς και παίρνεις και instant εκπτώσεις σε πάρα πολλά προϊόντα. Πόσο μάλλον να αγοράζεις και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του μασούτη, Mr. Grand, μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές μασούτη που πέραν το ότι παίρνεις την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή, παίρνεις και διπλάσιους πόντους. Λοιπόν, και τη Γαρμπή έρχεται, υποσυνείδητο, τραγουδάρα. 1-2 ώρα μόλις ξεκίνησε.

0: με αγαπούσες, αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Εδώ είμαστε. Η Λένια είναι ετοιμοπόλεμη με ένα κινητό στο χέρι, κάτι ετοιμάζεται να πει.
1: Έχω δει διάφορα πράγματα. Ναι. Ήθελα να σου πω, το ξεκίνησα και χθες το λέω αυτό που για τις παρουσίες τέλος πάντων στο Met Gala. Όπου έγινε και εκείνος χαμός. Είδα την Kate Hudson, η οποία πήγε ως άγαλμα. Ναι. Δεν ξέρω αν είδες την εμφάνιση αυτή. Δεν είδες καθόλου, κανονικό άγαλμα, δηλαδή. Θα στο βάλω να σου στείλω τώρα, θα πάθεις εγκεφαλικό.
0: Σαν αυτά που λέμε στους δρόμους που ξαφνικά ζωντανεύουν. Η Kate Hudson
1: ή η Heidi Klum ήταν. Τη Heidi Klum, συγγνώμη, έχω μπερδευτεί τώρα. Σαν αυτά που ζωντανεύουν στους δρόμους, ήταν εγκεφαλικό. Περίμενε, νάτι. Κοίτα εδώ. Κοίτα εδώ εμφάνιση.
0: Δεν βλέπω, γιατί.
1: Περίμενε, κάτσε βρε. Συγκλονιστικό.
0: Ωραίο άγαλμα.
1: Ναι, πολύ ωραίο άγαλμα. Έκανε πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Όχι αστεία.
0: Και να φαίνονται και να διαγράφονται.
1: Όλα. Και η Beyoncé, η οποία πήγε.
0: Αναγεννησιακό ήταν.
1: Δεν ξέρω ποιο ήταν η αλήθεια.
0: Ήταν το theme του με την καλά.
1: Έλατε. Δεν ξέρω ποιο ήταν. Πρέπει να. Έγινε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, οπότε φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα είχε σαν.
0: Το Met Gala πάντα γίνεται.
1: Αλήθεια.
0: Ένα.
1: Κάτσε, περίμενε. Α, λοιπόν, ήταν costume art η φετινή. Μπράβο, ήταν αυτή. Αλλά εντάξει, ήταν.
0: Μπιγιόνσε την τύχηκε.
1: Η Μπιγιόνσε την τύχηκε. Ναι, τύχηκε. Έβαλε ένα.
0: Κολομπίνα.
1: Πήγε μαζί. 10 χρόνια είχε απουσία από το Met Gala η Beyoncé. Και πήγε φέτο.
0: Έτσι.
1: Φέτο με ένα όλο στρας από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή, σαν την Πάολα ένα πράγμα. Από πάνω μέχρι κάτω. Μαζί με την κόρη τη.
0: Ναι.
1: Με την Blue Ivy και τον Jay-Z εμφανίστηκαν όλοι μαζί.
0: Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι είναι σαν του Φλωρινιώτηδε. Όχι σαν την Πάολα.
1: Ναι, περίμενε.
0: Που ήταν με τα παιδάκια του, με
1: ναι,
0: όλα.
1: Ναι, αλλά έχει δίκιο σε αυτό. Ναι. Αλλά η Blue Ivy ήταν στα λευκά αντιμέτωπα.
0: Α, δεν είχε,
1: όχι, δεν είχε τόσο
0: στρασάκι.
1: Όχι.
0: Κρίμα.
1: Δεν ήταν τόσο.
0: Πες και θα έρθω, Χρυσάκα Κούτη.
2: Που γυρνάς

0: Την Αναστασία Βρέχη, ένα αντίληπτο που είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Κάθε φορά που λέμε το Βρέχη, βλέπω σκέφτομαι Βρέχη στην αυτοκίνητα. Συγγνώμη.
0: Βρέχη
1: στην καρδιά μου. Τα σπίτια είναι χαμηλά, σαν έρημοι στρατώνες. Τα καλοκαίρια μας μικρά και τέλειωτοι χειμώνες. Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Τα σπίτια είναι χαμηλά.
0: Τα λόγια είναι περίτα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, τέλος πάντων, έχουμε άνοιξει μια συζήτηση εδώ για το Met Gala της Νέας Υόρκης. Πάρα πολλά πράγματα έχουν.
0: Που μας είχαν καλέσει, αλλά δεν μπορέσαμε να πάμε.
1: Ήταν πάρα πολλές, ήταν πολλές ώρες η πτήση. Καταλαβαίνετε. Και ναι. Δεν...
0: Με το κουστούμι τώρα να κάνουμε το άγαλμα και στην πτήση δεν έβαργε. Όπως θέλω να σου πω ότι γέλασα πάρα πολύ όταν είδα το διάβολο φορούσε Πράντα, που σε κάποια στιγμή που κόψανε και καλά τα κόστη.
1: Ναι.
0: Την δείχνει την Μιράντα Πρίσλι να μπαίνει στο αεροπλάνο,
1: ναι.
0: Να περνάει την first class, να περνάει την business, να περνάει την premium economy και να καταλήγει στην economy και να την δείχνει να πάθει εγκεφαλικό.
1: Δεν το έχω δει, δεν το έχω
0: και
1: δει.
0: Και να λέει η βοηθός της, η κυρία Μιράντα θα ήθελε μια σαμπάνια. Και λέει, σε αυτή τη θέση δεν παρέχουμε σαμπάνια. Θέλετε τσίπς?
1: Δεν το έχω δει. Δεν μπορώ να κάνω αντάπτωση.
0: Είναι υπέροχο, γέλασα πάρα πολύ.
1: Ναι, ύψο της άρεσε πολύ.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Daily Couscous.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
4: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
5: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήνης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης.
6: Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 020 005.
7: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
8: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
7: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
8: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
7: Τρέλο θέρμασης Αφιβόγκλη.
8: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261 024 463.
7: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
9: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
10: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261 080 100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
11: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
12: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
11: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
12: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
13: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
14: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 029256. Κινητό 6932 216868.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
15: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
15: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 2261 026 574.
16: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
17: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
16: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
17: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
16: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
17: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
16: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν αξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
18: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
19: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
20: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
21: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. 5η 7 του Μάη. Ωραία ντύθηκε. Ωραία ντύθηκε.
1: Με πέπουλα, ε.
0: Με πέπουλο.
1: Πολύ,
0: πολύ ωραίο.
1: Είχε.
0: Σαν το...
1: Ψαράκι πάνω κάτω.
0: Όχι, μου θυμίζει. I'm a survivor, I'm a survivor.
1: Ναι, ναι, ναι. Ω, Ριάννα, ρε εσύ.
0: Τι
1: εδώ, ντύθηκε. Δεν ξέρω. Star Wars.
0: Καλόχαρτο.
1: Star Wars. Παιδιά, σαν να έχει πάρει ένα λουμινόχαρτο είναι. Και να το έχει τελείξει.
0: Αλλά είναι ωραίο.
1: Η φίλη σου, εδώ.
0: Κολλητή μου πια.
1: Η Ντάνα.
0: Ντερνάζει.
1: Νίτσα. Μαντονίτσα.
0: Γιατί καρυμάγισα.
1: Δεν έχω ιδέα. Κατάρτι είναι αυτό που έχει στο κεφάλι της.
0: Ναι.
1: Πλοίο.
0: Καράβι. Ένα παλιό καράβι παλιό. Σπαστοφιό κάραβο. Με κάτι ναύτες, τρελούς πειρατές.
1: Παιδιά, αντιλαμβάνεστε τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι άμα σε ακούσει, ας πούμε, η πρόνοια, δεν θα μας πάρει, γιατί είμαστε σε μια ηλικία που δεν μας παίρνει η πρόνοια. Νίκος Οικονομόπουλος, είναι κάτι λαϊκά.

0: Αναπνοή, Ανατολή, όλη η ζωή μου, Χρυσοσαντικάη.
1: Είναι μια συζήτηση που έκανα πάρα πολύ πρόσφατα, που είχα πάει στη καλεσμένη στην εκπομπή Πρωιά της Αίδων. Και είχα πάει στο γραφείο και τη φίλη μας στη Βερδίξη, που δεν ήταν εκεί πέρα τέλος πάντων, και μιλούσαμε με τους συναδέλφους και αυτά. Και μου λέγανε.
0: Αν νόμιζε πίσω στο γραφείο, δεν ήταν εκεί, αλλά μιλούσαμε μαζί.
1: Όχι, δεν ήταν εκεί. Και μίλουσα εκεί με τους συναδέλφους τέλος πάντων, και σχολιάζανε τα ραδιόφωνα, ρε παιδί μου, πώς όλοι ασχολούνται πάρα πολύ τα ραδιόφωνα με επικαιρότητα κλπ. Μην ανησυχείτε, εμάς τα ακούτε. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την επικαιρότητα.
0: Δεν ασχολούμαστε με την επικαιρότητα.
1: Ποια είναι η επικαιρότητα?
0: Με την καλά.
1: Ναι, δεν εννοούσα αυτή την επικαιρότητα.
0: Με
1: τη σοβαρή επικαιρότητα. Και πώς.
0: Γιατί είμαστε εμείς σοβαροί επικαιρότητα.
1: Δεν κάνουμε εμείς μαθήματα οικονομίας εδώ πέρα στον κόσμο.
0: Εννοείται. Μάτι

0: Νατασάρα Φορτηγό, όλο καινούργιο τραγούδι και πολύ μου άρεσε και το βίντεο κλιπ που έβγαλε.
1: Ναι.
0: Που είναι σε ένα φορτηγό μέσα και είναι τυλιγμένο όλο το φορτηγό με σεντόνι. Και καλά ότι έχουν πακετάρει τα πράγματα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία ιδέα. Μ' άρεσε.
1: Εντάξει, να πας στο
0: δωρεάν. Μ' αρέσει και να πας στο δωρεάν, δεν είναι πολύ αντικειμενικό, οπότε όλα καλά.
1: Και εμένα μου αρέσει. Και πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η συνεργασία που έχουν κάνει φέτος είναι.
0: Με το Σάκι.
1: Ναι. Ναι, τους έχει πάει.
0: Νομίζω είναι και αύριο μαγικά. Και μεθαύριο είναι sold out.
1: Τους έχει πάει μαγικά. Ναι. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν και του χρόνου.
0: Νομίζω όχι.
1: Κρίμα.
0: Ναι.
1: Κρίμα.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 12.
2: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
3: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
4: Το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
5: Αχ, σοβαρά! Δηλαδή, τι έκανες?
4: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
5: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
4: Ναι, ο καλός μου.
1: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλυντικών.
4: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
6: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
7: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
9: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
8: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82030.
10: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
11: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
12: Τι είναι αυτό, πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
13: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
12: Ω, σώθηκες.
13: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
12: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
16: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
17: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 872 72.
18: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
12: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
19: Φράουλα, παρακαλώ.
18: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
20: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261 0 23 100, στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
21: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
20: Φράουλα, 2261 0 23 100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
1: Πάρτι.
3: Εκδήλωση.
1: Θεατρική παράσταση.
3: Live μουσική βραδιά.
1: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
3: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
1: Sonus Events.
3: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
1: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
3: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
1: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
3: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977
0: 27 56 24 20.
2: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
22: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
2: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
22: μαθησιακές δυσκολίες
2: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
22: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
2: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
22: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
23: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
24: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261 087 855. Καλή Ανάσταση.

0: Αυτό είναι ο Νίκος Απέργης με την Daphne Lawrence. Ίσως αύριο ολοκαίρω το τραγούδι, το ακούς πρώτα εδώ.
1: Βέβαια, εδώ είμαστε.
0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας.
1: Έτσι ακριβώς. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάντα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Και να σας πούμε, παιδιά, ότι δεν θέλουμε ποτέ να ξεχνάτε και εμείς είμαστε εδώ, γιατί λέγαμε και πριν από λίγο ότι κάνουμε και μαθήματα οικονομίας. Σε περίπτωση δηλαδή που συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στην παρέα μας, με μια ανάσα το βλέπεις, τα λέω όλα, γιατί εγώ το διάφραγμα μου είναι μεγάλο. Τέλος πάντων, ένας μασούτης είναι στην παρέα μας, ένας μασούτης όπου μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Κερδισμένο. Το πήγα και μπροστά πια. Και μην το ξεχνάτε αυτό, παιδιά, γιατί αν έχετε κατεβάσει και τη μάσκα κιόλας και πάτε και κάνετε κλικ, τι χτυπάτε δηλαδή, σας λένε εξωτά μια μάσκα, έχετε βεβαίως έχουμε, ορίστε, κερδίζετε πόντους με κάθε σας αγορά. Για κάθε 200 πόντους, να ξέρετε, έχετε 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σας. Και αν επιλέξετε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, μασούτης στον τόπο, μη Instagram και βιολογικές επιλογές από το μασούτι, οι πόντοι είναι διπλάσιοι. Ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους και ένα κατάστημα που ενδιαφέρεται ένα. Παραπάνω από. Ούτε δεν ξέρουμε πόσα είναι πια τα καταστήματα. Πέρσι λέγαμε 400, τώρα είναι πολύ πάνω από τα 400. Τέλος πάντων, ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους.
0: Ό,τι και να πεις, θα εκτεθείς, κατάλαβες.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Και ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει, καθώς μπορείτε να ανακυκλώσετε μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσκευές, χαρτί, μπαταρίες. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να κάνετε το γύρο του.
0: Μαγειρικό λάδι, το είπες, το πιο βασικό. Λοιπόν, εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εμείς επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: κάνει σούσουρο, λέει η Ανδρομάχη.
1: Πάρε παιδάκι μου, τώρα σου λέω. Λοιπόν, Daily Couscous στο Facebook. Daily κάτω παυλακούς στο Instagram. Και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μπαίνετε και μας στέλνετε τις προτάσεις σας. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, έφτασε η ώρα.
1: Ήγκηκε η ώρα.
0: Του Γιάννη Βαλαώρα. Λοιπόν, ένα τραγούδι του Χάρη Γαλανού.
1: Παρακαλώ.
0: Που κυκλοφόρησε το 2010. 16 χρόνια πριν.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα ήρθε την υπενθύμηση. Είμαι πάρα πολύ ωραία.
1: Μπράβο. Το πήρες το δισταμινικό σου.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, απλά το πήρα πριν και δεν το έκλεισα. Λοιπόν.
1: Τα χάπια για την πίεση το βράδυ της.
0: Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν.
1: Παρακαλώ.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που ξαφνικά.
1: Μ' αναστατώνει.
0: Με φέρνει πίσω.
1: Α, όχι.
0: Πάνω που είπα. Mm. Ότι έκανα μπροστά.
1: Τι λέω. Ταχύτητα.
0: Πάνω που είπα.
1: Η ταχύτητα είναι.
0: Πώς θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου.
1: Ναι.
0: Γυρίζεις μαγικά.
1: Άκου τώρα να δεις.
0: Τι είναι αυτό.
1: Τι είναι αυτό.
0: Που τις πληγές. Δεν είναι πουλόν.
1: Δεν είναι πουλόν. Δεν.
0: Και μέσα στη μνήμη.
1: Ναι, ναι.
0: Σε κρατάει.
1: Ναι.
0: Ζωντανή.
1: Τι είναι αυτό.
0: Ζωντανή.
1: Ζωντανή.
0: Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σόνι.
1: Πάλι στο τι είναι αυτό όμως, στο τι είναι αυτό ψάχνουμε.
0: Και αν τη βγάλω,
1: ναι,
0: θα πεθάνουμε μαζί.
1: Είναι ή ο έρωτος ή το πάθος είναι. Δεν ξέρω.
0: Σφαίρα στα στήθια μου, σκοτώνοντας με σόνι. Και αν τη βγάλω, θα πεθάνουμε μαζί.
1: Λοιπόν, είναι ή ο έρωτος ή η αγάπη. Είναι τα τρία αυτά, ή το πάθος ή η αγάπη. Δεν ξέρω τι είναι. Ή η καψούρα. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Έχω πέσει λίγο κοντά.
0: Τι να πέσει κοντά.
1: Α, δεν είναι γρίφος. Θα το λύσω.
0: Λοιπόν, για πες. Άντρας καλλιτέχνης, όπως σου είπα.
1: Το 2010.
0: Το 2010.
1: Μάλιστα, λαϊκός καλλιτέχνης.
0: Λαϊκός.
1: Και αυτό είναι τύπου Τσιρετέλα, ας πούμε, ή όχι.
0: Όχι.
1: Μπαλαντά.
0: Μη τέμπο.
1: Μη τέμπο, μάλιστα, τι είναι αυτό.
0: Χεράτο που λέμε.
1: Πώς?
0: Χεράτο,
1: μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτός ο καλλιτέχνη είναι. Καλλιτέχνη τώρα.
0: Ναι.
1: Κάνει σουσουρό.
0: Ναι.
1: Κάνει σουσουρό,
0: Σουσουρό. Δεν είναι η Αναβίση. Δεν γεμίζει το ΆΚΑ. Αλλά είναι στην πρώτη γραμμή.
1: Στην πρώτη γραμμή. Δεν είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Είναι στην πρώτη γραμμή,
0: Δουλεύει σε μεγάλα μαγαζιά.
1: Μεγάλα μαγαζιά.
0: Πρώτο όνομα.
1: Πρώτο όνομα. Το 2010.
0: Ναι.
1: Λέμε. Τι είναι αυτό. Αν έκανε συναυλία στο ΆΚΑ θα τη γέμιζε.
0: Όχι.
1: Όχι, Μικι, το όνομα.
0: Νομίζω δεν υπάρχουν πολλοί που να γεμίζουν το ΆΚΑ.
1: Το 2010, ξαναπες το λίγο αυτό, συγγνώμη.
0: Ποιο.
1: Το ξεκίνα λίγο τη.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Δεν είναι ο Νίκος Απεργής.
0: Που ξαφνικά με φέρνει πίσω.
1: Λέγε, είναι ο Νίκος Απεργής.
0: Όχι ρε παιδί μου, θα το έλεγα. Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά. Πάνω που είπα.
1: Παραλιακή πιάνει το μαγαζί.
0: Πώς θα σε εξαφανίσω.
1: Ναι.
0: Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.
1: Κοίταξε. Δεν ξέρω.
0: Ωραία.
1: Ποιος είναι.
0: Πάλι γυρνάς στο μυαλό μου. Σε βλέπω στο κινητό μου. Και παίρνω. Κάτσε. Γιατί.
1: Πες μου ποιος
0: σε είναι. Σε βλέπω μες στο ποτό μου. Και μες του νου μου τη ζάλη. Σε παίρνω απάγνωστο πάλι. Πάλι γυρνάς στο μυαλό μου. Σε βλέπω μες στο ποτό μου. Σε σένα με έχει βγάλει. Δύσκολη νύχτα. Και πάλι. Νίκος Μακρόπουλος.
1: Νίκος Μακρόπουλος.
0: Δύσκολη νύχτα.

Ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω. Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου

φλογιές δεν επουδονεί και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό είναι ο Απόν, ρεμπέτικο, ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Κάτι θέλω να σου πω εδώ μεταξύ και το. Σκεφτόμουν τώρα. Σκοτώθηκε, ναι, παιδιά, το άνθρωπο είναι καλά. Σκεφτόμουν και γελούσα πριν, γιατί όση ώρα ήμασταν στο. Ακούγαμε μουσική τέλο πάντων, πάει το τηλέφωνο του Παναγιώτη και λέω Παναγιώτη, σε. Αγάπη μου, στην εκπομπή σε πάρω μόλι τελειώσω. Και σκεφτόμουν να σε απαντήσω άλλο, όχι, μην με πάρει.
0: Μια χαρά θα ήταν. Θέλω να σου πω ότι εγώ θα ξεκουραστώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, δηλαδή, μακάρι.
1: Ναι, τώρα αυτό είναι λίγο δύσκολο.
0: Τώρα.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
3: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι.

0: Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053. Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
1: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
0: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
1: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
0: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
1: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50% να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
5: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1100. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
6: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
6: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
7: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
8: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
9: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
8: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
7: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
8: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
7: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
10: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
8: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
11: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@χρυσοστάχη.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.

0: Daily Couscous.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη, είμαι σκάφτα ακριβώ απέναντί μου. Έχω πάθει, αυτή τη στιγμή έχω πάθει ένα obsession, γιατί δεν είχα μπει να δω καθόλου. Είχα δει κάποιε εμφανίσει από το Μετκάλα και συνεχίζω και βλέπω τώρα. Οκ, και... okay, μπράβο. Σε άλλα νέα όμω,
0: ναι,
1: ήθελα να πω, το ξέρει ότι η Κάμερον Διαζ έγινε μαμά στα 53 τη.
0: Μπράβο.
1: Ξαναέγινε μαμά βασικά στα 53
0: τη. Διάβαζα την ιστορία τη Σάντρα Μπούλοκ.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Έχει εξαφανιστεί η Σάντρα Μπούλοκ, δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Α, δεν τη βλέπεις στις ταινίες.
1: Όχι, δεν τη βλέπω στις ταινίες. Έχω πάρα πολλά χρόνια να τη δω.
0: Από όταν πήρε το Όσκαρ.
1: Αλλά και η Κάμερον Διαζ έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Γι' αυτό το είπα. Γιατί η Σάντρα Μπούλοκ, διάβασα την ιστορία κάπου, ότι πήρε το Όσκαρ, ευχαρίστησε πάρα πολύ τον άντρα της.
1: Ναι.
0: Και ότι γιατί προσπαθούσαν να κάνουν παιδί και τα λοιπά, δεν είχε ανακοινώσει πουθενά ότι έχουν κάνει παιδί και τον ευχαρίστησε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Και με το που γύρισε σπίτι της και τα λοιπά, μετά από ένα διάστημα βγήκανε ότι ο άντρας της την κεράτωνε πάρα πολύ.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και αυτή τα άκλεισε όλα για να προστατεύσει το παιδί. Το υιοθέτησε το παιδί, δεν περίμενε παιδί, συγγνώμη.
1: Okay.
0: Υιοθεσία κάνανε. Και κατάφερε και το πήρε το παιδί. Έμεινε λίγο διάστημα ακόμα με τον άντρα για να υιοθετήσει το παιδί. Το πήρε.
1: Ναι.
0: Μετά το έκλεισε σαν ανήπαντρη μητέρα. Όχι ανήπαντρη, μισά μητέρα που είναι χωρισμένη,
1: ναι,
0: κλπ. Βγήκε μια ιστορία αφέαρ στον αέρα. Μετά υπήρξαν κι άλλες.
1: Ναι.
0: Και χώρισε και έφυγε τελείως από το προσκήνιο για να μεγαλώσει το παιδί της και να αποσιωθεί εντελώς το παιδί. Και υιοθέτησε και άλλο ένα παιδάκι. Και είναι τώρα εκτός από τα φώτα, γιατί έδωσε, ρε παιδί μου, στο πικ της καριέρας της, εξαφανίστηκε, γιατί προτίμησε να κάνει την οικογένεια που πάντα ονειρευότανε και χωρίς ακόμα κάποιον. Και πρόσφατα.
1: Να ξέρω ότι αυτό ήταν από τα όνειρά μου,
0: ναι,
1: στη ζωή μου. Δεν όχι απαραίτητα. Αλλά...
0: Πάνω και όμως ξέρεις πολλούς και επιστρέφουν.

0: ζευγάρα, μαύρα φεγγάρια, έχει και πρεμιέρα αύριο να πούμε. Να συνεχίσω αυτό που έλεγα για τη Σάντρα Μπούλοκ, ότι και ερωτεύτηκε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ούτε με την τεχνολογία ούτε με τίποτα. Έναν τύπο πολύ που ταιριάζει με αυτό που η ίδια θέλει.
1: Που ήρθε να τη φτιάξει το πλυντήριο, ας πούμε.
0: Όχι, φωτογράφος ο άνθρωπος, αλλά εντάξει.
1: Οκ. Και ζουνε τώρα μαζί, ε.
0: Και είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Γιατί στο τέλος της ημέρας η χαρά είναι πολύ. Στον κάθε άνθρωπο είναι πολύ διαφορετικό πράγμα.
1: Και η ευτυχία είναι πολύ υποκειμένη και δεν το συζητάμε. Όπως και η επιτυχία είναι πολύ υποκειμένη και το καθεξής. Αλλά αντίστοιχα σημαίνει και με την Κάμερον Δίαζ, η οποία έχει αποσυρθεί τελείως και πια απολαμβάνει μια σε εισαγωγικά συνταξιοδότηση και παράλληλα το ότι μεγαλώνει την οικογένειά της. Γιατί έχουν κάνει 3 παιδάκια τώρα. Και έγινε μεγάλη μητέρα, έτσι. Γιατί το παιδί της το είναι 7 ετών. Το μεγάλο της παιδί. 7. Νομίζω 2 ή 3 και τώρα μόλις έκανε και το επόμενο.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λογαριασμός από Κατερίνα Λιόλιο.

0: με Πέτρο Ιακωβίδη, ολοκαίρων και τραγούδια έτσι έχει μάθει. Φτάσαμε στο φινάλε για σήμερα, 5η 7 του Μάη.
1: Αυτό ήταν λοιπόν. Θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι.
0: Αύριο για να κάνουμε το closing τη εβδομάδα, να κάνουμε τη δουλίτσα σωστά. Πρώτη Παρασκευή που έχουμε εκπομπή του Μάη. Την προηγούμενη
1: δεν είχαμε.
0: Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι μία.
2: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
3: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
4: Φράουλα, παρακαλώ.
2: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
1: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
3: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
1: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
7: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
7: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
8: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
3: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρίσμα προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
8: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
3: Ναι, ο καλός μου.
9: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
3: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-400-172.
10: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
11: Ωραίο,
10: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
12: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261-0-29256. Κινητό 6932-216868.
13: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μπουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
15: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Έψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-0-80-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα.
16: Πάρτι.
17: Εκδήλωση.
16: Θεατρική παράσταση.
17: Live μουσική βραδιά.
16: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
17: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
0: Solus Events.
17: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραβιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
11: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
17: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
11: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
17: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
17: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Η ώρα είναι.
2: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
3: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
1: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
3: Με τα ιδιόκτητα δικτυοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
1: Τρέλο θέρμασης Αφή Βόγκλη.
3: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
1: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
4: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
5: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
6: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
5: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
6: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
5: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
6: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
5: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
6: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
7: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
8: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
10: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
9: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
11: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
12: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
14: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
15: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
14: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
15: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο?
14: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
15: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
14: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
16: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
18: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστους συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
17: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
17: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
18: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
17: Τηλέφωνο 22610-26574.
19: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
20: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
19: μαθησιακές δυσκολίες
20: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
19: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
20: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
21: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερί ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώ περνάνε.

0: όχι χρυσό. Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως, με αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισό.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα πάντα.

να είμαι κοντά σου. Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

Σας καλωσορίζω, φίλες και φίλοι, στο Σου Έχω Νέα της Πέμπτης. Είμαστε στην 7η μέρα του Μάη. Ενός Μάη που έχει ξεκινήσει έτσι ωραία ανοιξιάτικα, μας έχει βάλει σε ωραίες καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Είχαμε και κάποια σκαμπανεβάσματα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά βαίνουμε πλέον στις πιο ωραίες μέρες που είναι μπροστά μας. Η φύση στο ζενίθ της, και βέβαια σήμερα θα δούμε μερικούς από τους λόγους που λατρεύουμε αυτό το μήνα, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ένας μήνας που ουσιαστικά μας βάζει, για πολλούς είναι και ο ομορφότερος μήνας του χρόνου, καθώς αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στην άνοιξη και στο καλοκαίρι. Μάλιστα, κάποιοι θεωρούν ότι είναι ο ωραιότερος μήνας της χρονιάς, αφού έχει τα περισσότερα πράγματα που μπορούν να κάνουν τους ανθρώπους πιο αισιόδοξους, πιο χαρούμενους, πιο δυνατούς, πιο ερωτικούς και να εμπιστευτούν και πάλι τους εαυτούς τους και τη ζωή ακόμα περισσότερο. Πάμε λοιπόν να δούμε μαζί όλους αυτούς τους λόγους που μας κάνουν να τον αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το Μάη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της Πέμπτης. Μείνετε μαζί μας εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής και σήμερα.

Ένας από τους λόγους που αγαπάμε πάρα πολύ το Μάη έτσι κι αλλιώς είναι η Πρωτομαγιά που περάσαμε. Η Πρωτομαγιά η οποία παραδοσιακά πιάνουμε το Μάη φτιάχνοντας στεφάνια και αγριολούδες στην εξοχή, όμως και μια πάρα πολύ όμορφη μέρα για να κάτσουμε λίγο παραπάνω, να το ευχαριστηθούμε. Αν και φέτος ήταν λίγο περίεργη αυτή η Πρωτομαγιά, δεν ήταν σε όλη την Ελλάδα έτσι όμορφη και καιρικά, θα έλεγα, πήγαινε σορτή με τον καιρό, με την λέξη Πρωτομαγιά, γιατί εμείς την έχουμε συνδέσει με πάρα πολύ καλό καιρό, με λουλούδια, με στεφάνια και με όλα αυτά. Ελπίζω βεβαίως όσοι πιάσατε το Μάη να περάσατε όμορφα και να πούμε ότι αυτά τα στεφάνια και τα αγριολούδα που παίρνουμε από την εξοχή και τα φτιάχνουμε στεφανάκια, τα κρατάμε και όλο το χρόνο στις εξώπορτες των σπιτιών μας και το κάνουμε ακόμα και μέσα στις πολυκατοικίες πια οι περισσότεροι, όσοι έχουμε μεγαλώσει με αυτό το πάρα πολύ όμορφο έθιμο, το οποίο κρατάει για πάρα πολλά χρόνια.

0: επιλέξει από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Βεβαίως, δεν ξεχνάμε ότι μεθαύριο, την Κυριακή, 10 του Μάη, είναι η δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, είναι πάντα και κατεξοχήν είναι η μέρα της μητέρας. Τιμούμε το πιο αγαπημένο πρόσωπο στη ζωή μας και το κάνουμε πάντα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευγνωμοσύνη για έναν άνθρωπο που δεν μπορούμε ποτέ να ξεχάσουμε. Ό,τι και αν συμβεί, δεν μπορούμε ποτέ να μην αισθανόμαστε αυτή την απέραντη χαρά που υπάρχει στη ζωή μας, αυτή η ανιδιοτελής αγάπη, αυτή η υπέροχη συνθήκη ανάμεσα στη μητέρα και στο παιδί. Είναι κάτι που για πάντα μένει ανεξίτηλο στη ζωή μας. Και η γιορτή της μητέρας και φέτος θα είναι τη δεύτερη Κυριακή του Μάη, μεθαύριο δηλαδή για μας, και έτσι θα τιμήσουμε και εμείς το πιο αγαπημένο πρόσωπο της ζωής μας και βεβαίως δεν πρέπει με τίποτα να το ξεχάσουμε.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 2. Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
1: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει 2 φ και 1 α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
2: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Σοπ. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
0: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
3: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και η προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
0: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
3: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22610-24-463.
0: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
4: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
5: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
6: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
7: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
6: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
7: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
6: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
7: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
6: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
7: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
6: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
7: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
6: Ναι, ο καλός μου.
8: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
6: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
9: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
10: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
11: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
10: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
9: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
10: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
12: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
13: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
10: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
14: Πάρτι.
15: Εκδήλωση.
14: Θεατρική παράσταση.
15: Live μουσική βραδιά.
14: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
15: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
16: Sonus Events.
15: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
14: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
15: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
14: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
15: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 562420.
15: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: θάλασσα.
1: Και φυσικά, φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ Νέα, Πέμπτη σήμερα, 7η μέρα του Μάη, μιλάμε για την επίδραση αυτού του μήνα στη ζωή μας και πόσο την ομορφαίνει. Οι πρώτες αποδράσεις για τις παραλίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Πάρα πολλοί κόσμος, όσο η θερμοκρασία θα ανεβαίνει και θα μας θυμίζει καλοκαίρι, οι πιο τολμηροί θα τολμήσουν να κάνουν τις πρώτες βουτιές και οι λιγότεροι τολμηροί θα κάνουν την πρώτη τους ηλιοθεραπεία κοντά σε ακτές και σε θάλασσες, γιατί νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη στιγμή ώστε να πάρουμε λίγο χρώμα, να αρχίσουμε να φοράμε τα καλοκαιρινά χρώματα, τα καλοκαιρινά ρούχα σιγά σιγά, και μας βοηθάει πάρα πολύ η συνθήκη της άνοιξης και ιδιαίτερα της θάλασσας, που το Μάιο είναι για τους πιο βέβαια τολμηρούς, πολύ καλή. Για μας τους λιγότερο τολμηρούς είναι λίγο κρύα, αλλά τουλάχιστον και η ηλιοθεραπεία είναι μια λύση αυτές τις ημέρες.

Μην ξεχάσουμε, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα και τα φεστιβάλ και τις συναυλίες. Σελίδα των υπαίθριων εκδηλώσεων ανοίγει με πολλά μουσικά και καλλιτεχνικά δρόμενα τα οποία ξεκινούν σιγά σιγά. Έρχονται τα πρώτα μεγάλα συγκροτήματα και στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Σε Αθήνα, σε Θεσσαλονίκη ξεκινάνε σιγά σιγά και τα νησιά να προγραμματίζουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Είναι ένας μήνας που έχει πάρα πολύ πολιτισμό, έχει πάρα πολύ φύση, έχει πάρα πολύ απόδραση, έχει πάρα πολύ ελευθερία. Είναι ένας μήνας καλλιτεχνικός, είναι ένας μήνας ζωογόνος, ένας μήνας που δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν αγαπά.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

Και πάμε βεβαίως και στις πολύ μεγάλες γιορτές που περιμένουμε, τις ονομαστικές εορτές. Εμείς γιορτάζουμε, η Ελένη στην Κωνσταντίνη, που νομίζω ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της χρονιάς. Βεβαίως πάντα το Μάιο έχουμε μπροστά μας και Eurovision, έχουμε και Champions League, έχουμε και πολύ σπουδαία έτσι γεγονότα, θεσμούς, τους οποίους θέλουμε πάρα πολύ να παρακολουθήσουμε σε μεγάλες τηλεοράσεις, έξω, μέσα σε χώρους, μάλιστα που συναντιόμαστε και πάλι κόσμος πολλής και οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τη Eurovision μπροστά μας, έτσι, 16 του Μάη.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Τελής. Ο προορισμός της απόλαυσης.
2: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
3: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
2: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
3: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
2: δερμοαπόξηση με διαμάντι,
3: brow lamination και lash lift,
2: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
3: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
2: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
3: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 89 377.
2: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
4: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Φράουλα, παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610 23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και μένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα, 22610 23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Γιάννη, η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
8: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
9: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
8: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
9: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
8: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
9: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
8: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
10: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
11: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
12: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
11: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
12: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 22610 26574.
13: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
14: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Και επίσης ένας από τους λόγους που λατρεύουμε αυτό το μήνα και τον αγαπάμε πάρα πολύ είναι η ψυχολογική ανάταση που μας παίρνει η προσμονή από μόνη της του καλοκαιριού που υπάρχει. Δηλαδή η επαφή με το φως μας βελτιώνει τη διάθεση, μας κάνει να αισθανόμαστε ότι ο Μάιος είναι εδώ, είναι δικός μας και θέλουμε να κάνουμε και ωραία πράγματα. Και βέβαια να πούμε ότι ο Μάιος έχει πάρει το όνομά του από τη ρωμαϊκή θεότητα Μάγια, της οποίας δόθηκε το όνομα από τον ελληνικό Μαΐα, που σημαίνει τροφός και μητέρα. Η Μάγια είχε ταυτιστεί στην Ατλαντίδα με την νύμφη Μαία, τη μητέρα του Ερμή, στον οποίο βέβαια είναι αφιερωμένος και ο μήνας Μάιος. Και μάλιστα στην αρχαία Ελλάδα γιορτάζονταν τα Ανθεοφόρια, μια γιορτή αφιερωμένη κάθε Μάιο, στην θεά της Γεωργίας, δηλαδή τη Δήμητρα.

Φίλες και φίλοι, τους έχω νέα. Να πούμε ότι αυτός ο μήνας είναι υπέροχος. Παντού βλέπεις ανθισμένους κήπους, μυρωδάτα λουλούδια. Είναι ένας μήνας που είναι η γιορτή της μητέρας, μαμάδες, γιαγιάδες γιορτάζουν μέσα στην οικογένεια. Είναι ο μήνας της μεγάλης γιορτής του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Είναι ο μήνας που τα Σαββατοκύριακα γίνονται περισσότερα στις παραλίες και λιγότερα μες στις πόλεις, που ανοίγουν οι πρώτες συναυλίες. Ο μήνας της ποίησης. Πιάνω την άνοιξη και την ανοίγω από τις πιο ωραίες λυρικές έτσι περιγραφές γραμμένοι από τον Οδυσσέα Ηλίτη, με αφορμή βέβαια αυτή την πολύ ωραία ποιητική συνθήκη της άνοιξης, που νομίζω ότι από μόνη της τη δημιουργεί η φύση.

Φτάσαμε στο τέλος του Σέχο Νέα, φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι η εκπομπή σήμερα μυρίζει άνοιξη, μυρίζει λουλούδια, μυρίζει θάλασσα, μυρίζει φύση, μυρίζει γενικά ομορφιά. Σας ευχαριστώ για την παρέα που κάναμε και σήμερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο που είναι Παρασκευή, βεβαίως θα έχουμε τα αστρολογικά μας. Θα δούμε μαζί πώς θα επηρεάσει η νέα εβδομάδα, η δεύτερη του Μαΐου, τον καθένα ξεχωριστά από εμάς. Και έχουμε και πολύ ωραία πράγματα να πούμε και άκρως ενδιαφέροντα. Και βεβαίως η Κυριακή που μας έρχεται είναι η Κυριακή με τη γιορτή της μητέρας. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσετε όμορφα στο υπόλοιπο της ημέρας σας και φυσικά δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, τώρα ένα παραπάνω που είναι άνοιξη. Για τη χαρά σας.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 3.
1: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα, είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
2: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
1: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
5: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα. Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι. Μόκα, χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261 087 855. Καλή Ανάσταση.
1: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
6: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
1: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
6: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
1: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha BodyTech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
6: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 088 331.
7: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός Τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός Τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
8: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
9: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
10: Ωραίο, ε.
9: Χάλασε το δικό μου.
10: Και
9: πήρες άλλο τόσο απλά.
10: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
9: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
12: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 029256. Κινητό 6932 216868.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senior Beauty Spa Salon.
13: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
13: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
14: Senior Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senior Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
15: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
16: Αντιπρόσωπος νομού βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Βάιλαντ είναι το Βαρελά Σοπ. Λεωφόρος Αθηνών 66 Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 611 1010. Με Βάιλαντ και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
17: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
18: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
17: μαθησιακές δυσκολίες
18: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
17: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
18: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
17: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
18: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
19: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
20: Πάρτι.
21: Εκδήλωση.
20: Θεατρική παράσταση.
21: Live μουσική βραδιά.
20: Όποια κι αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
21: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Sonus Events.
21: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
20: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
21: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
20: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
21: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
20: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
21: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.
23: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi. Και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House.
24: Gadget House.
23: Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών.
24: Gadget House.
23: Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 87 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House.
24: Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.

εκπομπή για το μήνα Μάιο. Είναι το Jazz Music. Είμαι ο Mr. Spa. Δύο ολόκληρες ώρες γεμάτος μουσική. Δύο ολόκληρες ώρες γεμάτος νέα για τα international hits, τα εγχώρια και όχι μόνο, γιατί έχουμε και κουτσομπολιά, έχουμε τα πάντα να τα πούμε. Έχω και τα Mad Video Music Awards από ό,τι είδαμε στις 17 του Ιούνιου. Έχονται και πάρα πολύ ωραία events από ό,τι είδα. Κολίνες Music Festival αυτό το μήνα στο χωριό Κολίνες στην Αρκαδία. Ένα music festival που θα δεις τα πάντα, θα ακούσεις τους πάντες από παραδοσιακά μέχρι ό,τι πιο alternative έχει βάλει το μυαλό σου. Ματούλα Ζαμάνη νομίζω καλλιτεχνική διεύθυνση σε αυτό το απόλυτο φεστιβάλ. Άμα θες να πας και να το ζήσεις, μπες ticketservices.gr, αγόρασε το εισιτήριό σου και πήγαινε στο χωριό Σούμπιτος.

Η Billie Eilish μπήκε δυναμικά στην εβδομάδα με teasers από το νέο της άλμπουμ, ενώ το Lance αρχίζει να αποκτά traction στα streams πριν καν γίνει επίσημο single. Το hype χτίζεται πολύ στρατηγικά, έχω να πω. Just Music, εδώ είσαι και όλα τα μαθαίνεις πρώτος.

0: Just Music. Η ώρα είναι 3:30.
1: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει 2 φ και 1 α. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
2: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού βιωτίας είναι το Varela Shop. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
3: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
4: Καλά, Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
3: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
4: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
3: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
4: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
3: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
4: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
5: Προϊόντα Ζήνης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα ζύμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες

0: αυτοκίνητο για ενοικίαση.
1: Θέλεις leasing μεταχειρισμένο.
0: Θες επαγγελματικό van για μεταφορές μετακομίσεις.
1: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά. Το έχουμε.
0: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
2: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
4: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
3: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
4: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
3: Τηλέφωνο 22610-26574.
5: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
6: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
7: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
6: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
5: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
6: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
5: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
8: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
6: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
11: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
12: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
11: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
12: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
11: Πετρέλαιο θέρμανσης Αφιβόγκλη.
12: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-024-463.
11: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.

0: Η ώρα στον ελληνικό είναι 4.
1: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610 26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση. Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
2: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
3: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
4: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
3: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
4: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
3: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
4: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 88 331.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
6: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
6: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
7: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
8: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
10: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 872 72.
11: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, Αδελφή Τόλια Ωμικρόν Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610 80100. και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
14: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
15: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
16: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
17: Φράουλα, παρακαλώ.
15: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
18: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
19: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
18: Φράουλα, 2261-0-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας, είσαι στο Jazz Music, είμαι ο Mr. Spa, εδώ ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ ακούς την καλύτερη μουσική χωρίς ταμπέλες, μόνο με ένα κοινό παρανόμαστη. Ό,τι πρέπει να είναι επιτυχία, ό,τι πρέπει να είναι hit. Λοιπόν, το AI generated τραγούδια με φωνές τύπου Drake συνεχίζουν να εμφανίζονται, προκαλώντας αντιδράσεις όμως για τα δικαιώματα. Είναι ένα θέμα που καίει τη μουσική βιομηχανία αυτή την εβδομάδα και είναι ένα θέμα γενικότερα που συζητιέται για τα όρια του AI, για το πώς μπορείς να βρεις το AI, για το πώς γενικότερα κάποια πράγματα συμβαίνουν και οριοθετούνται στο σήμερα. Παράλληλα, η Beyoncé με το Cowboy Carter έχει φέρει ξανά στη μόδα του western αισθητικό style με brands που ακολουθούν την τάση. Μουσική με μόδα δηλαδή, ή ακόμα μια φορά χέρι-χέρι.

Just Music. Εδώ η Σεγκέντη Πέρι αφήνει hints για το νέο άλμπουμ με social media post και studio φωτογραφίες. Οι fans μιλάνε ήδη για comeback μέσα στο 26. Εμείς αναμονή να δούμε τι έρχεται. Παρ' όλα αυτά να πω ότι το Beautiful Things του Benson Boone ξεπέρασε τα 500 εκατομμύρια streams και συνεχίζει ανωδικά και είναι ένα από τα πιο σταθερά hits της χρονιάς.

0: Just Music. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
4: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
5: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
6: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς? Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά. Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές. Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet. Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830. Gadget House και όλα φτιάχνονται.
7: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
8: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
7: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
8: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
7: Τρέλο θέρμασης Αφιβόγκλη.
8: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261 024 463.
7: Στόχος μας να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
9: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
10: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
12: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
11: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
13: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
9: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτομο.
6: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant, κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
14: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αντλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε.
15: Χάλασε το δικό μου. Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
16: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
18: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29 256. Κινητό 6932 21 68 68.
19: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
20: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
19: μαθησιακές δυσκολίες
20: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
19: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν. στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
20: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
0: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
21: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610-20005.
22: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξηση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.

0: Just Music.
1: Κάπου δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Το Coachella συνεχίζει να επηρεάζει τα charts με τραγούδια που ακούστηκαν live να ανεβαίνουν σε streams έως και 50%. Τα φεστιβάλ πλέον δεν είναι μόνο εμπειρία, αλλά είναι και ένα marketing tools για τα hits του σήμερα. Να τα λέμε και αυτά, γιατί και αυτά υπάρχουν. Επίσης, στην Ελλάδα, στη δική μας πραγματικότητα, ήδη έχει γίνει και η δεύτερη συναυλία του Θοδωρή Φέρη στο Κατράκι, ο Sold Out. Μία φρενίδιδα, ένας χαμός. Και επίσης γίνεται, ήδη ξεκινάνε όλα τα summer tours να παίρνουν φωτιά. Ο ΑΚΑ να βύσει, γίνεται εκεί επίσης το social εκεί. Εντάξει, έχουμε μπει στα πράγματα των tours πλέον και στην Ελλάδα. Έτσι, έχουμε μπει σε αυτό το mentalité.

Just Music εδώ είσαι. Είμαι ο Mr. Spa και σιγά σιγά φτάνουμε προς το φινάλε. Ο The Weeknd συνεχίζει να βρίσκεται στα chart με το One of the Girls από τη σειρά The Idol, το οποίο παραμένει viral μήνες μετά την κυκλοφορία του. Είναι από τα τραγούδια που δείχνουν δυνατή έτσι, τη σύνδεση της μουσικής με τη τηλεόραση. Όχι πως η σειρά πήγε πολύ καλά, αλλά εντάξει, μετά, εντάξει. Να τα βάζουμε όλα σε μια ωραία φόρμα, να είμαστε έτσι θετικά να σκεφτόμαστε. Just Music, αυτό ήταν, παιδιά, και για αυτήν την εβδομάδα. Δύο εκπομπούλες, δεύτερη εκπομπή έφτασε στο φινάλε. Είμαι ο Mr. Spa, δύο ώρες σου κράτησα παρέα με τα μεγαλύτερα hits. Ραντεβού στα επόμενα, να μου προσέχεις.

0: Just Music.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 5.
2: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
3: Καλά Γιώργο, η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
2: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
3: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
2: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
3: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
2: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
3: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
4: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσους αγαπάς.
5: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε την σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
4: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
5: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
4: Τρελό θέρμανσης Αφή Βόγκλη.
5: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-024-463.
4: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
7: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ω Ε. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 2261-080-100. Και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
8: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε?
9: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
8: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
9: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
8: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
9: Καλά! Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-331.
10: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ?
11: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει? Ξεκίνησα πάλι δίαιτα, βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
10: Ω, σώθηκες.
11: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
10: Δεν έχω καλό μεταβολισμό, έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
12: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιανακόπουλος Γιάννης.
13: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
14: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
15: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
10: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
16: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο. ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
17: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
16: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
17: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
16: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
17: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
16: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
18: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
19: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
20: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
19: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
19: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
20: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
19: Τηλέφωνο 22610-26574.
21: Πάρτι.
19: Εκδήλωση.
21: Θεατρική παράσταση.
19: Live μουσική βραδιά.
21: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
19: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
22: Sonus Events.
19: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
21: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
19: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο, με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
21: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
19: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
21: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
19: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διωδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377. Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
3: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
4: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261-087-855. Καλή Ανάσταση.
5: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
6: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
5: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
6: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
5: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Πίτσα!
5: Μπέργκερ.
6: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
5: Πίτσα Ελντόνα.
6: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
5: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
6: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
5: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.
3: Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261-020-005.
2: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 2261-026-384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
7: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
8: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
9: Φράουλα, παρακαλώ.
7: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
10: Φράουλα, οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-023-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα, πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
11: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
10: Φράουλα, 2261-023-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.

0: δεν γυρνάω πίσω ξανά.
1: Win.gr ή στο All Win Up. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Βόιος κοιμά στο κιλό. Τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Την Κυριακή 10 Μαΐου η διάθεση ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί εκπέμποντας live από τις 12 έως τις 2 με τη Μαντόγα Στεράτου για να γεμίσουν τη μέρα με μουσική και χαμόγελα. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
11: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
12: Jump.

κοιτούν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα τέζα αλλά και σκοροκτώνα βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
3: Καλώς τα Ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα λίγο πριν το ρολόι δείξει 6 εδώ, 7 του Μάη, παιδιά, Πέμπτη στο ρυθμό 949 με την καλύτερη παρέα της πόλης. Αλέξη Μαρκάζος, Άννα Ζυρδέλη, τα δικά σου Αλάνια και ήρθε η ώρα.
4: Επιτέλους.
3: Ήρθε η ώρα, παιδιά, για την τελευταία συμμετοχή, γιατί σας έχουμε καλομάθη και κακομάθη με το 1824.gr. Ξέρει τι κάνει, μας στέλνει σε όλο τον κόσμο, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Πού αλλού μας έχει στείλει, καλά.
4: Μας έχει στείλει Παρίσι, μας έχει στείλει Ρώμη. Αυτή τη φορά ξεπερνά τον εαυτό του και μας στέλνει ντουγρού δήμερο για δύο με όλα πληρωμένα στη Μάλτα.
3: Αύριο θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Σήμερα όμως πρέπει να δούμε ποια θα είναι η τελευταία συμμετοχή. Είσαι έτοιμος?
4: Ετοιμότατος.
5: Πόσο αλάνι είσαι?
3: Για να δούμε το αλανόμετρο. Ποιος είναι μαζί μας?
6: Καλησπέρα σας.
3: Γεια
4: σου. Καλησπέρα.
6: Θέμης ονομάζομαι.
4: Γεια σου Θέμη. Καλά είσαι?
6: Καλά είμαι, εσείς?
3: Καλά. Από πού καλείς?
6: Από Αθήνα.
3: Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έτοιμος για το roasting?
6: Ναι, ναι.
3: Με τι ασχολείσαι, Θέμη?
6: Μετεοικονομικά,
3: οικονομολόγος. Ωραία, πάμε.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε δυναμικότατα. Πέρα από το μίσος για τους ανθρώπους και την αγάπη για τα λεφτά, τι χρειάζεται κάποιος να πετύχει στο ανταγωνιστικότατο χώρο σου?
6: Μυαλό.
4: Σωστό. Σωστό. Μ' άρεσε.
3: Τίμιο.
4: Μία λέξη και καλή, με βάζει θέση μου. Λοιπόν, πάμε. Τώρα θα ήθελα να σε ρωτήσω. Η ελληνική οικονομία έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα και πολλά πλήγματα. Πώς νιώθεις στο χειρότερο?
3: Έλα, το πρώτο που σου έρχεται, μην το παίρνεις τόσο σοβαρά.
6: Μια επανάληψη.
4: Η ελληνική οικονομία έχει δεχτεί πολλά χτυπήματα. Πώς νιώθεις στο χειρότερο?
3: Έλα.
4: Έλα. Και ξεκίνησε τόσο καλά.
6: Δεν
4: ακούγεται
6: καλά.
4: Συγγνώμη. Ενώ εσύ κρύσταλλος.
3: Ωραία, πάμε στην τελευταία.
4: Πρωτεύουσα Μάλτας.
6: Βαλέτα.
4: Δόξαση.
3: Μπράβο, άντε.
4: Δώστε
5: 60% αλλά.
3: Δεν πειράζει, Θέμη μου. Θα την πάρει τη συμμετοχή. Είσαι τελευταίο, δεν θέλουμε να σε κακοκαρδίσουμε. Αύριο θα γίνει μεγάλη κλήρωση και κάποιο από εσά θα πάει με το 1824.gr στη Μάλτα. Αν θα κερδίσει, με ποιον θα πα?
6: Με την κοπέλα μου.
3: Καλά να περάσει.
4: Τη γυναίκα σπίτι με τα παιδιά.
3: Σταμάτα καλή. Γεια σου, Θέμη. Καλή συνέχεια.
4: Καλή συνέχεια, γεια σου.
3: Και εμεί.
4: Καλή επιτυχία.
3: Φύγαμε με τον ήρεμο, παιδιά, και Δευτέρα.
7: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψύχους.

0: Θα πω το κουμεντάκο να μου γράψει και εμένα κάτι.
1: Να το πεις.
0: Δεν λέω ότι αυτό το έχει κάνει ο κουμεντάκος, αλλά έχει κάνει άλλα κι άλλα. Και εγώ μπορώ να τραγουδάω όπως η Ζώζεφ. Τη ζηλεύω τώρα.
1: Μα το δικό σου ήταν μια εξαίρεση που θα επιβεβαιώσει τον κανόνα, γιατί συνήθως κάνει επιτυχίες ο κουμεντάκος.
0: Λοιπόν, μια άλλη φοβία,
1: ναι,
0: που λέμε για τις φοβίες πριν, είναι η ανασκελοφοβία.
1: Να φοβάται κάποιος να κάτσει ανάσκελα με την υγεία.
0: Όχι, ο φόβος να κοιτάξει ψηλά. Είναι το ανάποδο της ψηφοφοβίας.
1: Απίστευτο.
0: Δεν το ξέρω, Παναγία μου. Στείλτε μας και εσείς κάποιες τις φοβίες σας εκεί έξω.
1: Εγώ οφείλω με ακροφοβία, τον οποίο τον είχαμε σε κάτι διακοπές. Δύο ώρες περιμέναμε να κατέβει τα βράχια σαν τον Γκόλουμ. Και εμείς το πηγαίναμε από κάτι κατσάβραχα. Άλλο που τα θέλει και μας ο κόλος μας. Σε κάποια φάση λέει, α, πάει και κάνει παράπονα σε όλους ότι δεν το βοηθάγαμε. Λέω, ναι, ήμασταν απασχολημένοι να σε κουβαλάμε. Άι, στο καλό μισού να ξαναγεί φύγει από κάτω όπως ο σκάρτο μου φάσα.
0: Υπέροχο. Καλησπέρα στη Γεωργία που λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλό απόγευμα Πέμπτης. Γεια σου.
1: Καλό απόγευμα Πέμπτης, φίλε μου.
0: Δεν είπε ποτέ η Γεωργία, μπράβο.
1: Λοιπόν, Γεωργία, για σένα και μόνο, ναι, θα πω για το λαχταριστό μπουφέ που σε περιμένει στο 1055,
0: ναι,
1: με 19 ευρώ πουλα το άτομο.
0: Ναι.
1: Από Κυριακή ως Πέμπτη και 25 ευρώ το άτομο, αλλά με live μουσική. Εκεί είναι το εξτραδάκι που αφήνεται το μπουμπουάγ.
0: Mm-hmm.
1: Παρασκευή και Σάββατο. Και για να πα εκεί πέρα θα πάρει τηλεφωνάκι, γιατί παίζει η καλύτερη θέα σε όλη την Αθήνα. Παζί με το πιο λαχταριστό μπραντς μπουφέ από τις 11.30 το πρωί και τις 5 το απόγευμα. Τηλεφωνάκι στο 210-24-21-055. Από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι και τη 1 το βράδυ.
0: Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο break. Επανερχόμαστε για το που είμαι. Για να δούμε.

0: ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά.
1: Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 6. Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
2: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
4: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
3: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610-82030.
5: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό, δεν θα στο πάρει κανείς.
6: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
7: Είδες τον Κώστα τι κορμιά έφτιαξε.
8: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
7: Ξέρεις τι μου είπανε, πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
8: Καλά, και πότε προλαβαίνουν.
7: Στο Σώμα λένε, με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα VacuTherm, Body Roll και Miha Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
8: Καλά, και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
9: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε!
10: Με τους λέβητες αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από κρυαστία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Vaillant νομού Βιωτίας είναι το Βαρελά Σοπ. Με Vaillant και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
11: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
12: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
13: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
12: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ύλη και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
11: Και έχει και live σήμερα, έτσι.
12: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
11: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
14: Βρείτε μας στη Wolt και στο τηλέφωνο 22 61 30 19 12.
12: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
15: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
16: Ωραίο, ε, χάλασε το δικό μου.
15: Και πήρες άλλο τόσο απλά. Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου.
16: Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
17: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας.
18: Πλατεία Συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 22610-29256. Κινητό 6932-216868.
19: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
20: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
19: μαθησιακές δυσκολίες
20: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
19: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
20: Γραφείο Μαθησιακών Δυσκολιών, Αυτισμού και Κοινωνικών Δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
19: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
20: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
21: Και τώρα, νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
22: Καλά
0: καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
1: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
0: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας, αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα. Υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου και τέλος μόνιμο μακιγιά στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
1: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης τέτοιο δώρο που σου έκανε.
0: Ναι, ο καλός μου.
22: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριουμ και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
0: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
23: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
24: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. Ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
25: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
24: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
25: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
24: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
25: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
24: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
22: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972 858716. Θήβα 6972 543053.
26: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
27: Στην εταιρεία Φιβόγκλη ζεσταίνουμε όσο σ' αγαπάς.
28: Το πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί μία από τις βασικότερες υπηρεσίες της εταιρείας μας και προτεραιότητα για μας είναι να προσφέρουμε τη σωστή σχέση ποιότητας και τιμής.
27: Ο ακριβής χρόνος παράδοσης και οι αξιόπιστοι προμηθευτές μας σηματοδοτούν μία ιδανική συνεργασία με γνώμονα το συμφέρον σας.
28: Με τα ιδιόκτητα βιτιοφόρα μας αναλαμβάνουμε τη διανομή, εξασφαλίζοντας την παράδοση υπεύθυνα από το εκπαιδευμένο προσωπικό μας μέσα στην ημέρα παραγγελίας.
27: Τρελό θέρμανσης Αφιβόγκλη.
28: Τηλεφωνήστε τώρα στο 2261-0-24-463.
27: Στόχος μας, να παρέχουμε άρτια εξυπηρέτηση στους καταναλωτές που μας επιλέγουν.

0: ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Η Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμα μία μέρα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας με λίγο καλύτερη φωνή, λίγο καλύτερο μπρίο και λίγο περισσότερο τσαχπινιά. Είμαστε εδώ πέρα λοιπόν με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά με Throwback Thursday, όπως ξέρετε. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη και ο Βυθός, μιας και το καλοκαιράκι έρχεται και εμείς ανυπομονούμε.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου αυτές τις μέρες είναι στο προσκήνιο, μιας και έγινε και μια πάρα πολύ πετυχημένη της έτσι μίμηση στο Your Face Sounds Familiar και μιας και η εμφανίση της στην Πύλη Αξίου είναι sold out μαζί με τον Σάκη Ρουβά. Νατάσα Θεοδωρίδου και Πασχάλης Τερζής λοιπόν έχουν φτιάξει ένα φανταστικό τραγούδι το οποίο είναι το «Δε θέλω τέτοιους φίλους». Το ξέρετε, το αγαπάτε, μπορεί να το έχετε ξεχάσει. Εδώ πέρα λοιπόν είμαστε να το θυμηθούμε, αν και ελπίζουμε να έχετε καλούς φίλους. Αθηνά Κλειβί στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι μετά από επιτυχίες εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και θυμίζω ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Ο Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν διένυσε μια φανταστική σεζόν με τον Γιώργο Σαμπάνη, sold out όλα τους τα Σαββατοκύριακα και φυσικά ανεβαίνουν και Θεσσαλονίκη. Πολύ επιτυχημένη συνεργασία. Οι Offsiders οι οποίοι έγιναν Insiders. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίκο Μακρόπουλο, δύσκολη νύχτα, μια και οι δικές του ήταν το ακριβώς αντίθετο. Εύκολες.

ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω. Πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά. Πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

ψυχές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 6:30. Προϊόντα Ζήμης Χρυσό Στάχη. Εδώ συνδυάζουμε την παράδοση με τη σύγχρονη βιομηχανική παραγωγική διαδικασία και σας προσφέρουμε προϊόντα Ζήμης φτιαγμένα με μεράκι και αγνά υλικά. Χρυσό Στάχη, στο 4ο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Ανάληψης. Η εταιρεία Χρυσό Στάχη ζητά άνδρες για τη μονάδα συσκευασίας και παραγωγής, καθώς και αποθηκάριους. Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22610 20005.
2: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383, καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
1: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
2: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
3: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
2: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
3: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
2: Τηλέφωνο 22610-26574.
4: Μαμά, τι έχουμε για φαγητό?
5: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
6: Παρακαλώ.
4: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα καπρίς φράουλα.
7: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 22610-23100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
5: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
7: Φράουλα. 22610-23100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
5: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
8: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
5: Ω, σώθηκες.
8: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
5: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
9: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
10: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
9: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
1: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-872-72.
11: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
12: Αντιπρόσωπος για τη Βιωτία και τη Φωκίδα, αδελφή Τόλια Ωμικρον Εψιλον. Θα μας βρείτε στη Λιβαδιά, Δημητρίου Παπασπυρίου 104. Τηλέφωνο 22610-80100 και στην ιστοσελίδα www.tolias.gr. Η εταιρεία μας συμμετέχει στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα».
13: Η Μαρία θέλει καινούριο smartphone. Ο Γιώργος ακουστικά Marshall. Η Ελένη pop socket και θήκη με glitter. Ο Πέτρος power bank της Xiaomi.
0: και όλοι βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στο Gadget House. Gadget House. Τα ωραιότερα και πιο high-tech gadgets είναι εδώ. Smartphone όλων των εταιριών. Θήκες, προστατευτικά οθόνης, φορτιστές, ακουστικά για το κινητό ή το tablet σου, gadgets και περιφερειακά υπολογιστών. Gadget House. Design επιλογές για το σπίτι, για τα χόμπι ή για δώρο. Μουφίδου 22 στη Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22 610 88 830. Βρείτε μας στο Facebook Gadget House. Gadget House. Ό,τι πιο high-tech είναι εδώ.
6: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, boom! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και την περσινή σεζόν, το τραγούδι «Μαύρο Μεσάνυχτα» είχε προκαλέσει έτσι μία θύελλα αντιδράσεων και ένα μπιφ ανάμεσα στους δημιουργούς του, το Θηρίο και τη Μαρία Ιακώβου που το ερμήνευσε. Υπήρχε γενικότερα μία ένταση, παρόλα αυτά αυτό το τραγούδι έχει παραμείνει έτσι στη φάμπρικά μας και το αγαπάμε πολύ. Θα πάμε να το ακούσουμε λοιπόν ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, γιατί είναι ένα τραγούδι του χθες, το οποίο νομίζω ότι μας πηγαίνει σε μία άλλη εποχή.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, εδώ πέρα σήμερα θα το ζήσουμε καλοκαιρινά. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, λοιπόν, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και έχω επιλέξει το Θάλασσα από Γιώργο Παπαδόπουλο. Πάμε, λοιπόν, να το ακούσουμε ανάμεσα μερικές επιτυχίες του σήμερα, που τις αγαπάτε, που τις βρίσκετε και στα social media μας, και εγώ επιστρέφω.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω μια καλησπέρα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Περνάμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής σε ελάχιστα λεπτά και φυσικά δεν μπορούμε να μην περάσουμε έτσι με ένα τραγούδι σκληροπυρηνικό. Πότε δεν έφυγες από Αγγελική Ηλιάδη, η οποία είναι και εκείνη στο προσκήνιο αυτό το χρονικό διάστημα, συμμετέχει στο Just the Two of Us και κάνει και εμφανίσεις και γενικότερα είναι πολύ στο προσκήνιο. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα στον ελληνικό είναι 7.
2: Είδες τον Κώστα τι κορμί έφτιαξε?
3: Γιατί η Ελένη αδυνάτησε απίστευτα.
2: Ξέρεις τι μου είπανε? Πως πηγαίνουν στο κέντρο ευεξίας Σώμα.
3: Καλά. Και πότε προλαβαίνουν?
2: Στο Σώμα λένε με 30 λεπτά την εβδομάδα κάνεις το σώμα των ονείρων σου. Έχουν τα μηχανήματα Vacutherm, Body Roll και Amiga Bodytech. Και χάνεις βάρος και λίπος, σφίγγεις, ενεργοποιείς το μεταβολισμό σου. Και το καλύτερο, η κυταρίτιδα κάνει φτερά. Σου φτιάχνουν πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες σου. Και υπάρχουν πολλά συνδυαστικά πακέτα συνεδριών πολύ οικονομικά.
3: Καλά. Και εμείς γιατί δεν έχουμε πάει ακόμα? Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Ελάτε κι εσείς για να γνωρίσετε τη νέα, έξυπνη, γρήγορη και αποτελεσματική λύση αδυνατίσματος και γυμναστικής. Κέντρο Ευεξίας Σώμα. Στρατηγού Κακοσέου 12, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-331.
4: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορπαγκάζ.
5: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι, θέλω θωρακισμένο ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
6: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
5: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
6: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
5: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
6: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
5: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκια σε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
1: Αριστοφάνους Κυφλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
7: Όταν ψάχνεις δουλειά, δεν ψάχνεις απλώς μία θέση. Ψάχνεις σταθερότητα, ασφάλεια, προοπτική. Η PVL, με 25 ετή εξειδίκευση στη στελέχωση προσωπικού στον βιομηχανικό τομέα, βοηθά υποψήφιους να βρουν σταθερή εργασία σε σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες, με δυνατότητα μετακίνησης και επιπλέον παροχές, φέρνοντάς τους σε επαφή με επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. PVL, τηλέφωνο 22610-26384. Γιατί η σωστή δουλειά ξεκινά από τη σωστή σύνδεση.
1: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά. Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, δερμοαπόξεση με διαμάντι, brow lamination και lash lift, μακιγιάζ για κάθε περίσταση και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πότων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά. Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-89377.
8: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
9: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
10: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
9: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
10: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
9: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ.
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
10: Πίτσα!
9: Μπέργκερ!
10: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
9: Πίτσα Ελντόνα.
10: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
9: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
10: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
9: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610-88-646.
11: Όποιος θέλει την ιδανική αντλία θερμότητας, να σηκώσει το χέρι. Και όποιος θέλει και επιδότηση 50%, να κάνει το σήμα της νίκης. Γιατί με τις κορυφαίες γερμανικές αντλίες θερμότητας Vaillant κερδίζεις μέγιστη οικονομία, αξεπέραστη άνεση, μοναδική αξιοπιστία, σίγουρη υποστήριξη και πενταετή εγγύηση. Αντλίες θερμότητας Vaillant. Τώρα με την επιδότηση μπορείς να έχεις το καλύτερο. Vaillant. Επιλογή που κερδίζει.
12: Αντιπρόσωπος νομού Βιωτίας για τις αδλίες θερμότητας και τους λέβητες της Vaillant είναι το Varela Shop. Λεωφόρος Αθηνών 66Γ, Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22611 1010. Με Vaillant και Varela κερδίζεις διπλά.
13: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης? Όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής. Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο Delice. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delice. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611 81100. Delice. Ο προορισμός της απόλαυσης.
0: Ελένη, στάσου μια στιγμή. Αυτή η μυρωδιά τη νιώθεις? Είναι σαν να με φωνάζει κάποιος.
14: Καλά, Γιώργο. Η λιγούρα σου σε φωνάζει. Είμαστε ακριβώς δίπλα στο Μέλι.
0: Μέλι, για στάσου. Εδώ δεν είναι που λένε για τις φοβερές κρέπες?
14: Εδώ, αλλά δεν είναι μόνο οι κρέπες. Φαντάσου, ζεστή αφράτη βάφλα που μόλις βγήκε από την ψιστιέρα. Ή ακόμα καλύτερα, βαφλάκια βουτυγμένα σε πλούσια πραλίνα και δίπλα μια μπάλα χειροποίητο παγωτό να λιώνει αργά.
0: Βλέπω και βιτρίνα με φρέσκα γλυκά.
14: Είναι αυτό που έψαχνες. Είτε θέλεις κάτι στο χέρι για τη βόλτα μας εδώ στην Κρία, είτε για το σπίτι, το Μέλι είναι ο προορισμός.
0: Μέλι, Ελευθερίου Βενιζέλου 1, στην Κρία Λιβαδιάς. Κρέπες, βάφλες, παγωτά και γλυκά που σου μένουν εξέχαστα. Delivery στο 2261-087-492.
14: Μέλι, η ζωή θέλει τη γλύκα της.
15: Πάρτι.
16: Εκδήλωση.
15: Θεατρική παράσταση.
16: Live μουσική βραδιά.
15: Όποια και αν είναι η αφορμή, ο ήχος θέλετε να είναι τέλειος.
16: Αυτό αφήστε το επάνω μας.
17: Sonus Events.
16: Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων, θεατρικών παραστάσεων, live μουσικών βραδιών, ενοικίαση ήχου για πάρτι εκδηλώσεις.
15: Ρήψη εναέριων και επίγειων πυροτεχνημάτων, επαγγελματικός φωτισμός LED.
16: Προβολή με προτζέκτορ, ταινιών και κάθε είδους βίντεο με φορητές οθόνες έως 500 ίντσες.
15: Επαγγελματικό και άψογο αποτέλεσμα στις καλύτερες τιμές.
16: Sonus Events. Βασίλης Μαράλιος.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-562420.
16: Εκδηλώσεις που αφήνουν τις καλύτερες εντυπώσεις.

είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω το Τίμη Αθηνά Κλίμη. Είστε στο Be Viral Radio Show. Πεμπτούλα σήμερα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς και Throwback Thursday. Και πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά τη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής με πολλά νέα και όχι μόνο. Πώς να στο εξηγήσω τόσα βράδια. Καλύτερα να μην τραγουδήσω εγώ, παιδιά, και να τραγουδήσω ο Νίκος Βέρτης. Παρασύρθηκα λοιπόν. Θα έρθει παρόλα αυτά το συγκεκριμένο τραγούδι, το Πώς να στο εξηγήσω σε ελάχιστα λεπτά, για να το ακούσουμε από την καλύτερη φωνή και όχι από τη δική μου.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε και έχουμε επιστρέψει με παραγγελίες. Φαίνεται εδώ πέρα το ότι ένα girls gang μας ακούει, το οποίο πηγαίνει σε bachelorette, έτσι από την Πέμπτη μου αρέσουν εμένα αυτά. Είχαμε πάει και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου έχουν ζητήσει εδώ πέρα από το αυτοκίνητο η Κατερίνα, η Κάτια, η Πόπη και η Μαντό να ακούσουν άντρες 100% από χρήσπα. Μάλλον αναζητάνε άντρες που να είναι 100% από ό,τι καταλαβαίνω. Του το αφιερώνω λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Αθηνά Κλιμίνη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Oh.

σε ένα τραγούδι υπέροχο, παιδιά, να ξέρετε, για αυτό το section. Έτσι, στο τελευταίο μισάωρο, πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Και ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Αλέξια και Έλα Μια Νύχτα, ένα τραγούδι που ξανά αγαπήσαμε πριν μερικά χρόνια, μιας και ήταν soundtrack μιας πολύ γνωστής σειράς. Ένα τραγούδι όμως του παρελθόντος που έχει γράψει ιστορία. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Αποστολή βιογραφικών στο info@chrysostachi.gr. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2261 0 20 005.
1: Καλά, το καλύτερο δώρο μου έκανε ο Αλέξης. Μια ολόκληρη μέρα περιποίησης στο Senio Beauty Spa Salon.
2: Αχ, σοβαρά, δηλαδή τι έκανες?
1: Ξεκινήσαμε με ένα μασάζ χαλαρωτικό. Έχουν και λεμφικό και κυταρίτιδας. Αλλά θα ξαναπάω για να κάνω hot stone αύριο. Μετά έκανα σάουνα, υπέροχη αίσθηση. Μετά ένα καθαρισμό προσώπου. Και τέλος, μόνιμο μακιγιάζ στα φρύδια. Τέλεια πέρασα.
2: Αχ, πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Αλέξης, τέτοιο δώρο που σου έκανε.
1: Ναι, ο καλός μου.
3: Senio Beauty Spa Salon. Η ολοκληρωμένη λύση για πλήρη περιποίηση προσώπου και σώματος, παθητική γυμναστική, μασάζ, ραδιοσυχνότητες, μη ενέσιμη μεσοθεραπεία, μακιγιάζ, μόνιμο μακιγιάζ, χαμάμ, σάουνα, σολάριου και πώληση επαγγελματικών καλλιτικών.
1: Senio Beauty Spa Salon. Υπεύθυνη Αρκουμάνη Μαρία. Έναντι κλειστού γυμναστηρίου Λιβαδιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 400 172.
4: Θέλεις το βαφτιστήρι σου να έχει πασχαλινό αυγό και τσουρέκι που θα του μείνουν αξέχαστα? Θέλεις το καλύτερο επιδόρπιο για το γιορτινό σου τραπέζι? Μόκα. Χειροποίητα σοκολατένια αυγά σε μοναδικά σχέδια. Τσουρέκι που του ερωτεύεσαι με την πρώτη μπουκιά. Γλυκά που σε ταξιδεύουν. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά 2261 0 87 855. Καλή Ανάσταση.
5: Ωχ, μου την έσπασε. Ποιος πάλι? Την οθόνη του κινητού μου, ο απρόσεκτος ο Γιώργος. Χε, και τι σκάς. Πας Gadget House και βάζεις άφθρα στα τζάμια προστασίας για να μη σου τη σπάσει ποτέ ξανά.
6: Βρες τώρα στο Gadget House το νέο σου smartphone, tablet αλλά και τεράστια ποικιλία σε αξεσουάρ και θήκες για να διαλέξεις αυτό που θέλεις. Μεμβράνες προστασίας, gadgets, ακουστικά, ηχεία και αξεσουάρ ηλεκτρονικών υπολογιστών στις καλύτερες τιμές.
7: Εγγυημένο και γρήγορο σέρβις όλων των τηλεφώνων, laptop και tablet.
6: Gadget House, το νέο hot spot στη Λιβαδιά, Μπουφίδου 22. Τηλέφωνο 22610 87 830.
7: Gadget House και όλα φτιάχνονται.
8: Σιγά βρε Γιώργο, σε βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι έχεις να φας, δεν ξέρω κι εγώ από πότε.
9: Μα είναι όλα τόσο νόστιμα. Είναι και ο χώρος που σε κάνει να νιώθεις άνετα. Με τόσες γεύσεις και τόση ποικιλία, θόλωσα κι εγώ.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Στον ανανεωμένο, ζεστό χώρο μας, κάνουμε κάθε σας ξεχωριστή στιγμή μοναδική.
11: Με εμπειρία 25 ετών, συνέπεια και γρήγορη εξυπηρέτηση. Όλα τα μενού και τα φαγητά ετοιμάζονται από εμάς με ιδιαίτερη φροντίδα και σε πολύ προσιτές τιμές.
10: Αίθουσα εκδηλώσεων Θόλος. Τρίτο χιλιόμετρο Λιβαδιάς Δελφών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 82 030.
12: Βρε Μέρη, πιο σιγά με το γλυκό. Δεν θα στο πάρει κανείς.
8: Συγγνώμη, είναι τέλειο το άτιμο.
13: Μπα, τι βλέπω, καινούριο αυτοκίνητο.
14: Ωραίο, ε. Χάλασε το δικό μου.
13: Και πήρες άλλο τόσο απλά.
14: Το νίκιασα από την Quality Car Rentals μέχρι να επισκευαστεί το δικό μου. Και μεταξύ μας είναι τόσο καλό και ποιοτικό που σκέφτομαι να το αγοράσω.
15: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Quality Car Rentals. Για κάθε σας ανάγκη μετακίνησης υπάρχει λύση ποιότητας και οικονομίας. Πλατεία συνοικισμού στη Λιβαδιά και στο qualitycarrentals.gr. Τηλέφωνο 2261 0 29256. Κινητό 6932 21 68 68.
16: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Ο κόσμος των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Αναλαμβάνουμε πλήρες σέρβις σε επαγγελματικά οχήματα, φορτηγά και μηχανήματα όλων των κατηγοριών.
17: Για βέλτιστη απόδοση λειτουργίας και μείωση κόστου συντήρησης, σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ανταλλακτικών και λιπαντικών.
16: Η σίγουρη λύση για επαγγελματικές επιδόσεις και αξιόπιστες διαγνώσεις.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής. Παρέχουμε εξουσιοδοτημένο σέρβις για New Holland αγροτικά μηχανήματα, για Case αγροτικά και χωματουργικά μηχανήματα και Iveco επαγγελματικά.
16: Άριστη εξυπηρέτηση, συνέπεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία.
17: Μηχανοτεχνική Τσουλής, στη θέση Κολωματά, στη Λιβαδιά.
16: Τηλέφωνο 22610 26 574.
18: Λοιπόν, ακούστε και αυτό. Τι έρχεται στην πόλη μας και το θέλουμε όλοι μας. Άντε, να βοηθήσω λίγο. Έχει δύο φ και ένα αλφα. Το φυσικό αέριο, ρε φίλε.
19: Με τους Λέβητες Αερίου Vaillant απολαμβάνεις οικονομική θέρμανση και άφθονο ζεστό νερό με έως 10 χρόνια εγγύηση, αλλά και την αξιοπιστία της γερμανικής εταιρείας Vaillant. Λέβητες Αερίου Vaillant. Εμείς δεν ξέρουμε από

0: πάρει αστεία, αλλά ξέρουμε από θέρμανση. Αντιπρόσωπος Βάιλαν νομού βιωτίας είναι το Βαρελά Σοπ. Με Βάιλαν και Βαρελά κερδίζεις διπλά.
1: Ρε εσύ, πού θα πάμε? Θέλω καφέ, αλλά ο Γιάννης θέλει από τώρα κοκτέιλ.
2: Μα φυσικά στο Bonjour, στο κεντρικότερο σημείο στον πεζόδρομο Μπουφίδου. Εκεί που η μέρα συναντά τη νύχτα.
3: Και από φαγητό, πεινάω λιγάκι.
2: Ακριβώς απέναντι, στο Bon Appetit. Από λαχταριστές, κρέπες και βάφλες μέχρι το πιο τέλειο σάντουιτς. Από το πρωί για καφέ ήλι και μπραντς μέχρι αργά το βράδυ.
1: Και έχει και live σήμερα, έτσι?
2: Πάντα έχει κάτι καλό εκεί.
1: Bonjour και Bon Appetit. Η καρδιά της διασκέδασης χτυπά στον πεζόδρομο Μπουφίδου.
4: Βρείτε μας στη Walt και στο τηλέφωνο 2261 30 19 12.
2: Γιατί η ζωή θέλει γεύση και καλή παρέα.
5: Η ώρα στον ελληνικό είναι 8.
1: Μαμά! Τι έχουμε για φαγητό?
6: Μπάμιες που περίσσεψαν από το μεσημέρι.
7: Φράουλα, παρακαλώ.
1: Θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία. Μια κρέπα μπισκότο σοκολάτα, καπρίς φράουλα.
5: Φράουλα. Οι πιο σοκολατένιες απολαύσεις με ένα τηλεφώνημα στο 2261-0-23-100 στο χώρο σας. Λαχταριστές κρέπες και φρεσκοψημένα βαφλάκια συνδυασμένα με λιωμένη πραλίνα και υλικά της επιλογής σας. Φράουλα πάνω από την κεντρική πλατεία της Λιβαδιάς.
6: Πάρε μου και εμένα βαφλάκια με μπουένο, μπισκότο, μαλτίζερς και παγωτό φιστίκι.
5: Φράουλα. 2261-0-23-100. Και οι μπάμιες γίνονται πιο ωραίες όταν μετά τρως κρέπα.
8: Το φυσικό αέριο είναι ήδη εδώ. Μετά τη Θήβα και τη Χαλκίδα, τώρα έρχεται και στη Λιβαδιά. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι τη συντήρηση του εξοπλισμού σας. Τροχός τεχνική. Αναλαμβάνουμε όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας της κατοικίας ή του επαγγελματικού σας χώρου. Τροχός τεχνική. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-4417-383 καθώς και στο τροχοστεχνική.gr. Ένα μέλλον με απόδοση και οικονομία.
9: Τώρα βρείτε μας και στο νέο μας τεχνικό γραφείο στην Θήβα, στη διεύθυνση Παναγιώτη Δράκου 17.
10: Ειδική παιδαγωγός Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
11: Επειδή οι ανάγκες των παιδιών της σύγχρονης κοινωνίας είναι μεγάλες, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε σε όλες τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσετε, όπως αυτισμό,
10: μαθησιακές δυσκολίες
11: και υποστήριξη μαθητών με διαταραχές όρασης και ακοής.
10: Επίσης παρέχουμε εξωτερικά προγράμματα που βοηθούν τα παιδιά να ενταχθούν και να αυτονομηθούν στην κοινωνία, αλλά και ομάδες παιδιών και εφήβων που βοηθούν στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της κοινωνικής συμπεριφοράς.
11: Γραφείο μαθησιακών δυσκολιών, αυτισμού και κοινωνικών δεξιοτήτων Δήμητρα Παναγιωτοπούλου.
10: Θα μας βρείτε Σοφοκλέου 47, Λιβαδιά.
11: Τηλέφωνο 694-94-99-203.
12: Και τώρα νέα υπηρεσία. Ομάδες για γονείς, μελλοντικούς γονείς και φροντιστές παιδιών σε έναν κύκλο 10 εκπαιδευτικών συναντήσεων.
6: Τι είναι αυτό? Πάλι με ένα μαρούλι θα τη βγάλεις καλέ.
13: Τι να κάνω, δεν με βλέπεις πως έχω γίνει. Ξεκίνησα πάλι δίαιτα. Βρήκα μια τρομερή στο ίντερνετ.
6: Ω, σώθηκες.
13: Τι να κάνουμε, δεν είμαστε όλες σαν και σένα που τρως τα πάντα και δεν παίρνεις γραμμάριο. Εσύ σίγουρα έχεις καλό μεταβολισμό.
6: Δεν έχω καλό μεταβολισμό. Έχω καλό διαιτολόγο. Ακολουθώ ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής και αδυνατίζω χωρίς να μου λείπει τίποτα. Πίστεψέ με, θα χάνεις χορταίνοντας.
14: Διατροφολόγος διαιτολόγος Γιαννακόπουλος Γιάννης.
15: Σχεδιασμός εξατομικευμένων προγραμμάτων διατροφής για ρύθμιση σωματικού βάρους, παθολογικές καταστάσεις, αθλητές και άλλες ειδικές καταστάσεις όπως εγκυμοσύνη και παιδική παχυσαρκία.
14: Λιπομέτρηση, μέτρηση μυϊκής μάζας, μέτρηση βασικού μεταβολισμού και η απώλεια κιλών δεν είναι θαύμα.
16: Το διαιτολογικό γραφείο μεταφέρθηκε σε νέο χώρο στη διεύθυνση Αλιάρτου 4, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-872-72.
6: Γιάννη! Η μαμά λέει ότι οι βαλίτσες δεν χωράνε στο πορτμπαγκάζ!
17: Παιδιά, ο Γιάννης είμαι. Δεν θέλω αμάξι. Θέλω θωρακισμένο. ή ένα βαν να τη στείλω στο χωριό.
18: Γιάννη, ηρέμησε. Στη Rent-A-Car 24 έχουμε λύση.
17: Θέλεις αυτοκίνητο για ενοικίαση?
18: Θέλεις leasing μεταχειρισμένου?
17: Θες επαγγελματικό βαν για μεταφορές μετακομίσεις?
18: Θέλεις επταθέσιο ή εννιαθέσιο για να χωρέσεις όλο το σόι και τα πρικιά? Το έχουμε.
17: Και αν έχεις γάμο ή event, νίκιασε μια πολυτελεία μαξάρα, βάλε την ύφη μέσα και πάτα γκάζι. Άσε την πεθερά να σε κυνηγάει με το λεωφορείο.
19: Αριστοφάνους και Πλατεών 14 γωνία, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 6972-858716. Θήβα 6972-543053.
20: Στο σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία αναδεικνύουμε τη φυσική σου ομορφιά.
21: Με το μοναδικό λέιζερ αποτρίχωσης Soprano Eyes, διοδικό λέιζερ, ασφαλές και αποτελεσματικό για όλους τους τύπους δέρματος, για αποτελέσματα μακράς διάρκειας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου.
22: Ανακαλύψτε υπηρεσίες όπως βαθύ καθαρισμό προσώπου,
23: μη ενέσιμη μεσοθεραπεία,
24: δερμοαπόξεση με διαμάντι,
25: brow lamination και lash lift,
26: μακιγιάζ για κάθε περίσταση
27: και τεχνολογία LPG για σύσφιξη, μείωση πόντων, αντιμετώπιση της κυταρίτιδας.
28: Δώστε στον εαυτό σας τη φρεσκάδα και την αναζωογόνηση που του αξίζει, γρήγορα και αποτελεσματικά.
29: Σύγχρονο κέντρο αισθητικής Γιαμάνι Μαρία, Χερονίας 2Α, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-089-377.
30: Η ομορφιά σας, καθήκον μας.
31: Ποιος είναι ο ορισμός της απόλαυσης όταν ο ουρανίσκος ανακαλύπτει τη βελούδινη σοκολάτα ενός προφιτερόλ τελής? Αρώματα Ανατολής αναδύονται από τα παραδοσιακά σιροπιαστά του. Όταν το μοναδικό του τζελάτο σε ταξιδεύει μέχρι την Ιταλία, τότε ξέρεις πως τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ζαχαροπλαστείο τελής. Δημιουργούμε γεύσεις συνδυάζοντας την παράδοση με τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Για όλες σας τις εκδηλώσεις υπογράφουμε τις πιο ξεχωριστές γλυκές δημιουργίες στη μορφή που επιθυμείτε. Ζαχαροπλαστείο Delis. Με την υπογραφή του Pastry Chef Αργύρη Μανιά. Εσχύλου 62 στη Λιβαδιά, αλλά και σε Facebook και Instagram. Τηλέφωνο 22611-81100. Delis. Ο προορισμός της απόλαυσης.
32: Αγάπη μου, τι λες να φάμε σήμερα?
33: Έχω πεθυμίσει πίτσα, να σου πω την αλήθεια.
32: Αλήθεια? Εγώ είχα όρεξη για μπέργκερ.
33: Δεν νομίζω. Πίτσα έχουμε να φάμε καιρό.
32: Και μπέργκερ το ίδιο. Μη σου πω και κλαμπ.
33: Πίτσα!
32: Μπέργκερ.
33: Πίτσα!
32: Μπέργκερ.
33: Πίτσα!
32: Μπέργκερ.
33: Δεν χρειάζεται να τσακώνεστε.
32: Πίτσα Ελντόνα.
33: Εδώ θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από πίτσες αλλά και χορταστικές γόνδολες. Πενιρλί σε τεράστιες διαστάσεις, καλτσόνε, πίτσα κλαμπ αλλά και πίτσα μπέργκερς.
32: Όλα φτιαγμένα με μεράκι και φρέσκα υλικά.
33: Και για επιδόρπιο, μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις γλυκές πίτσες μας που θα σας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό.
32: Πίτσα Ελντόνα. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 στις πηγές της Κρίας, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-088-646.

δίψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
1: Κολλημένος στην Κηφισία.
0: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
1: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
2: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθη. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.

είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: ξεκίνα στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Επειδή εγώ έχω χάσει βαλίτσα των παιδιών στο Παρίσι που είχαμε πάει. Αυτό ήταν μεγάλο. Παίρνω τις μικρές που μπαίνουν πάνω στην καμπίνα. Φτάσαμε βράδυ. Τα βρακιά τα άπλυνα. Τα στέγνωσα σε αυτό το για να τα ξαναβάλουν τα παιδιά για να πάω την άλλη μέρα παραψωνίζω γιατί τα όλα κλειστά. Και όχι τίποτα. Προσπαθούσαμε να απολαύσουμε. Είμαστε στην Τίζελα.
2: Έλατε.
1: Και είχα το νου μου να αγοράζω φούτερ, να αγοράζω κάλτσες, να αγοράζω. Τα πάντα πρέπει να αγοράζω.
2: Την οποία δεν τη βρήκατε ποτέ.
1: Ποτέ. Λέω τώρα να πάω σε αυτά που είναι lost and found που πα και τα αγοράζει. Μήπω τη βρω και
2: έλατε.
1: Τι να τα κάνω, μπορεί τα παιδιά μεγάλο δεν θα του κάνουν πια τα ρούχα.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.

0: ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό. Με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει. Και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κι αν πιάσει.
0: Σε πιάσε. Ρυθμός 949.

0: πλάκα κάναμε. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Ποιο είναι το παιδί? Τον είδα μόλις πήγε και έχω τρελαθεί.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.